0: τον εαυτό μου. Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο deck.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Nova 931 και το καλοκαίρι. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31. Και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Ακούστε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
6: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
7: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: καλοκαίρι
1: με το Nova 931.
0: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
7: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
5: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
4: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Νόβα 931.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
12: Έλα.

Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου, μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
0: Στο Nova 931 News Today.
4: Χορηγός της εκπομπής
0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα. Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ατυχία μου!
4: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
6: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
10: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
13: Νόβα 931.
14: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
6: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
5: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
6: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
1: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
10: Nova 931.
9: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
10: Nova Radio News Today.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Nova Radio News Today. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
3: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
2: αλλά και περιποιημένος κύριος?
3: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
2: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
3: Για ό,τι ντύνεστε,
2: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
2: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
4: Το τέλειο.
2: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
13: Νόβα 931.
14: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2025» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Τι 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο. Βόρει, βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
17: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
18: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
17: Σίγουρα?
18: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
17: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
18: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
17: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
18: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
20: Χορηγός ΔΕΗ.
21: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
20: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
22: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα λοιπόν μαζί μας με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ο κύριος Μάνος Καραγιάννης. Ο κύριος Καραγιάννης, υπενθυμίζω, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο King's College του Λονδίνου. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο κύριος Φίλης, καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο. Καλημέρα και στους δύο. Αρχίζουμε από σένα, Κωνσταντίνε, συνοπτικά η περιγραφή όλων αυτών των εξελίξεων που έχουμε αναλεπτό σε ό,τι αφορά πρώτα απ' όλα στο κεντρικό θέμα, στο κεντρικό μέτωπο του Ιράν και του Ισραήλ. Εννοείται, είπα Ισραήλ και Ιράν. Ορίστε.
23: Καλημέρα Άρη, καλημέρα Μάνο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να πω ότι δεν είναι τυχαίο πως η πρώτη εκπομπή ήταν με τον Μάνο και η τελευταία εκπομπή αυτής της ραδιοφωνικής, ας το πούμε, χρονιάς είναι σεζόν, να το πω ορθότερα, είναι με τον Μάνο. Σε κοινό είμαστε σήμερα Παρασκευή πρωί, περίπου 24 ώρες πριν η εκπομπή εκπέμψει. Και έχουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο να ισχυρίζεται τις τελευταίες ώρες ότι έχει υπάρξει μια οριστική συμφωνία με το Ιράν. Να διευκρινίσω εδώ ότι οριστική συμφωνία δεν σημαίνει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, συμφωνία για το στενό του ορμού, συμφωνία για τους βαλιστικούς πυράβλους, συμφωνία λεπτομερής σε καμία των περιπτώσεων. Όταν λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος οριστική συμφωνία, αυτό που εννοεί είναι πιθανότατα ένα μονοσέλιδο ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο μερών, το οποίο, από ό,τι φαίνεται, θα, εφόσον επιβεβαιωθεί και εφόσον υπογραφεί και από τα δύο μέρη, από ό,τι φαίνεται, θα μας οδηγήσει σε μια κατάπαυση του πυρός για ακόμα 60 μέρες και από εκεί και πέρα, σε εκείνο το διάστημα των 60 ημερών, θα προσπαθήσουν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρουν μια συμφωνία για τα ζητήματα τα οποία δεν έχουν λύσει. Άρα λοιπόν οριστική συμφωνία δεν υπάρχει. Υπάρχει, ας το πούμε, μια συμφωνία για τον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων που έτσι κι αλλιώς, εδώ και δύο και πλέον μήνες από τους 8 Απριλίου, αυτό είχαμε, με κάποιες εξαιρέσεις και με αψιμαχίες μεταξύ των τριών μερών, με την εμπλοκή και του Ισραήλ, θα έλεγα των τεσσάρων και της Χεζμπολάχ, που περισσότερο, κατά την άποψή μου, να ακούσουμε εδώ και το Μάνο, αποσκοπούσαν τουλάχιστον ως προς το Ιράν και τις ΗΠΑ, όχι στο να σπάσουν την εκεχηρία και να επιστρέψουν στον πόλεμο, αλλά να στείλουν κάποια μηνύματα η μία στην άλλη πλευρά, μηνύματα ισχύως.
0: Το Ισραήλ συμφωνεί σε αυτό το τελευταίο το οποίο συζητούμε τώρα?
23: Το Ισραήλ από τη στιγμή, Άρη, που δεν έχει υπάρξει ανατροπή του καθεστώτος του Ιράν, που δεν έχει υπάρξει εγγύηση, δεν έχουν προκύψει, που θα μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, ενώ στην επόμενη συμφωνία και όχι σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Από τη στιγμή που το Ιράν θα μπορούσε να επανακάμψει κάποια στιγμή και να είναι σε θέση και πάλι να στοχεύσει εναντίον του Ισραήλ. Όσο δεν υπάρχουν εγγύησεις ασφαλείας για το Ισραήλ, δεν είμαι καθόλου βέβαιος, μάλλον είμαι απολύτως βέβαιος, ότι αποκλείεται το Ισραήλ να είναι ικανοποιημένο με την οποιαδήποτε συμφωνία, είτε με αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Άλλωστε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι με τις επιχειρήσεις του Ισραήλ σε βάρος της Χεζμπολάχ, μπήκαν προβλήματα στο τραπέζι που πιθανό να μην υπήρχαν, έδωσε τη δυνατότητα στο Ιράν να μιλά εξ ονόματος της Χεζμπολάχ, παρά το ότι ο πρόεδρος του Λιβάνου είπε ότι εμείς δεν θέλουμε την στήριξη κανενός τρίτου κράτους, μπορούμε να τα καταφέρουμε και μόνοι μας. Αμφίβολα μπορεί να τα καταφέρει, αλλά πάντως αυτό είπε. Και για να ολοκληρώσω, για να ακούσουμε και το Μάνο, με τον τρόπο που κινείται η Ισραηλινή ηγεσία, δεδομένου ότι ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις και διατηρεί τους μαξιμαλιστικούς στόχους, ενώ δέχεται πιέσεις από αυτούς που φαίνεται ότι μπορούν να έρθουν στην κυβέρνηση, τους δύο δηλαδή βασικούς του αντιπάλους, όπως λέγαμε και το περασμένο Σάββατο, Άρη μαζί, δέχεται πιέσεις για να είναι ακόμα πιο σκληρός απέναντι στο Ιράν, καταλαβαίνουμε ότι πολύ δύσκολα θα είναι ευχαριστημένος είτε με το μνημόνιο κατανόησης, είτε με μια συμφωνία η οποία δεν θα εξασφαλίζει τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά. Γι' αυτό και ο Νετανιάχου και δημόσια πλέον υπενθυμίζει στον Τραμπ ποιες ήταν οι αρχικές στοχεύσεις και πόσο μακριά είμαστε από αυτές, ή τέλος πάντων πόσο έχει αποκλίνει ο ίδιος ο Τραμπ από αυτές.
0: Ορίστε, αγαπητέ κύριε Καραγιάννη.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο για όσους τουλάχιστον παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Το μεγάλο ερώτημα στο μυαλό μου είναι όχι απλώς αυτή η προσωρινή συμφωνία τι θα περιλαμβάνει, αλλά πώς θα διαμορφωθεί η αρχιτεκτονική ασφάλειας στον Περσικό κόλπο, δεδομένου ότι υπάρχουν μεταξύ των Αραβικών Μοναρχιών και των ΗΠΑ υπάρχουν πια κάποιες εντάσεις, γιατί οι Αμερικανοί δεν προστατεύσανε τις Αραβικές Μοναρχίες, δηλαδή χώρες όπως είναι το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, δεν τις προστατεύσανε από τις πυραυλικές επιθέσεις των Ιρανών. Δεύτερον, δεν ενημερώσανε, και αυτό νομίζω ότι είναι πια ευρέως γνωστό, δεν ενημερώσαν τις αραβικές ηγεσίες σχετικά με τους αντικειμενικούς σκοπούς. Αλλά ακόμα και για την ίδια την έναρξη επιχείρησης, οι Άραβες περιοχές δεν γνωρίζαν τίποτα, οι Άραβες ηγέτες της περιοχής. Το τρίτο είναι ότι η απόλυτη ταύτιση των Αμερικανών με την κυβέρνηση Νετανιάχου έχει προκαλέσει πάρα πολλούς προβληματισμούς στην περιοχή. Επομένως, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπόγειες εντάσεις ανάμεσα στις αραβικές ηγεσίες και την Ουάσιγκτον. Και το ερώτημα λοιπόν εδώ πέρα είναι πώς αυτός ο πόλεμος, όταν τέλος πάντων τερματιστεί, θα επηρεάσει γενικότερα τη θέση των ΗΠΑ στον Περσικό κόλπο. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι. Το δεύτερο είναι ότι η πολιτική του Ισραήλ, και όταν λέμε η πολιτική του Ισραήλ, εννοώ κυρίως της κυβέρνησης Νετανιάχου, είναι ξεκάθαρο ότι έχει ανοίξει ακόμα περισσότερο το ψυχολογικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ Ισραήλ, εννοώ κυρίως της κυβέρνησης Νετανιάχου. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει ανοίξει ακόμα περισσότερο το ψυχολογικό χάσμα που

0: και το αντίθετο. Δηλαδή, μάλιστα, οι Άραβες μπορεί να επενδύσουν περισσότερο στις σχέσεις τους, κάποιες τουλάχιστον από τις Άραβικες χώρες, να επενδύσουν περισσότερο στις σχέσεις τους με την Τουρκία, με το Πακιστάν, με περιφερειακές δυνάμεις, οι οποίες για τους δικούς τους λόγους θέλουν να παίξουν ένα εξορροπητικό ρόλο στην Μέση Ανατολή και βρίσκονται απέναντι από το Ισραήλ. Όχι απέναντι από τους Αμερικανούς, αλλά απέναντι από το Ισραήλ. Άρα υπάρχουν διάφορα ανοιχτά ζητήματα, τα οποία σίγουρα πρέπει να προβληματίσουν τη διεθνή κοινότητα, πρέπει να προβληματίσουν την ίδια την Ευρώπη, γιατί αυτές οι εντάσεις και αυτές οι υπόγειες αντιπαραθέσεις θα επηρεάσουν όχι απλά την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, θα επηρεάσουν και την γενικότερη θέση της Μέσης Ανατολής στην παγκόσμια οικονομία. Σε θέματα ενεργειακής τροφοδοσίας, σε θέματα ελεύθερης ναυσιπλοείας, σε θέματα...
1: Μάλιστα. Αλλά μπροστά σε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος κάνει τα δικά του, κάνει όλα αυτά τα οποία άλλος τα λέει αλλοπρόσαλα, άλλος τα λέει επιθετικά μπροστά στην Ευρώπη, σε μια αντιπαλότητα με άλλες υπερδυνάμεις. Τελικά, ο Αμερικανός πρόεδρος με αυτά που κάνει κερδίζει ή χάνει, κύριε Καραγιάννη? Λίγα λόγια.
0: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να υποστηρίξει τώρα με σοβαρά επιχειρήματα ότι κερδίζει η Αμερική μέσα από αυτή την μεγάλη αναστάτωση. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ούτε σε πολιτικό επίπεδο, ούτε σε οικονομικό, ούτε σε στρατιωτικό, ούτε σε γεωπολιτικό. Δηλαδή, σε πολιτικό επίπεδο, θα σας έλεγα ότι αυτός ο εξαιρετικά αντιδημοφιλής πόλεμος σίγουρα θα επηρεάσει τους πολιτικούς σχετισμούς στις επικείμενες εκλογές. Οικονομικά, έχει υποστεί μια μεγάλη ζημιά η αμερικανική οικονομία. Μπορεί βέβαια οι βιομηχανίες της άμυνας και της ενέργειας αυτή τη στιγμή να βγάζουν τεράστια κέρδη, αλλά από την άλλη ο πληθωρισμός μέσα στην Αμερική δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να απορροφήσει τώρα η αμερικανική οικονομία ένα τέτοιο πληθωρισμό. Επίσης μεγάλη ζημιά έχει πάθει η διπλωματική θέση της Αμερικής. Δηλαδή έχει υπονομευτεί η διπλωματική θέση της Αμερικής. Η Αμερική αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται ένας αξιόπιστος συνομιλητής, τουλάχιστον στη Μέση Ανατολή. Αν εξαιρέσει δηλαδή τους Ισραηλινούς που εντάξει έχουν τη δικιά τους ειδική σχέση με την Αμερική, και βέβαια και εκεί μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα διατηρήσουν αυτή την ειδική σχέση τα επόμενα χρόνια, αλλά οι υπόλοιπες χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, πυλώνες της περιοχής, η Αίγυπτος, το Κουβέι, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εντάξει, όλες αυτές οι χώρες τώρα αργά ή γρήγορα θα επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις με την Αμερική. Αλλά και σε ένα πλανητικό επίπεδο, θα σας έλεγα ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει σε ένα βούρκο και οι μόνοι οι οποίοι σίγουρα αποφελούνται από αυτή την στρατηγική του χάους που έχει υιοθετήσει η Αμερική είναι σίγουρα οι μεγάλοι ανταγωνιστές, όπως είναι η Κίνα. Δεν υπάρχει καμία αφιβολία τώρα ότι η Αμερική δεν βγαίνει ενδυναμωμένη μέσα από αυτόν τον πόλεμο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κωνσταντίνε.
2: Μιας και είμαστε στην Αμερική, θέλω να ρωτήσω τον Μάνο το εξής. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μετατόπιση της άποψης των Αμερικανών για το Ισραήλ, ακόμα και σε σχέση με τους Παλαιστινίους. Δηλαδή, Μάνο, αν κανείς παρατηρήσει τις μετρήσεις προ 5, δεν θα πω 10, 15 και 20 ετών, όπου ήταν συντριπτικά υπέρ των Ισραηλινών σε αυτή τη διαμάχη με τους Παλαιστίνιους οι Αμερικανοί, διαβάζουμε μετρήσεις οι οποίες λένε σήμερα που μιλάμε ότι το 56% των Αμερικανών υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους και μόλις το 42% τους Ισραηλινούς, και μάλιστα αν κανείς πάει στους δημοκρατικούς ή και σε ηλικίες κάτω των 50, αυτά τα νούμερα μεγαλώνουν σε βάρος του Ισραήλ. Από την άλλη, το αμερικανοεβραϊκό λόμπι παραμένει πάρα πολύ ισχυρό. Και δυσκολεύομαι να θυμηθώ, πες μου εσύ Μάνο, άλλες περιπτώσεις πλην του Ρέιγκαν με τον Λίβανο και του πατέρα Μπους, όπου να υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση κάποιου Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με το Ισραήλ. Ακόμα και ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν, που δεν ήταν καλύτεροι των σχέσεων με τον Νετανιάχου σε προσωπικό επίπεδο, βλέπεις εσύ, επειδή μίλησες για ενδεχόμενη αλλαγή στη σχέση τα επόμενα χρόνια, πώς το βλέπεις όλο αυτό να εξελίσσεται? Υπάρχει καταρχάς μια δυσαρμονία, είναι σαφής, μεταξύ κοινωνίας και πολιτικών. Γιατί η πλειονότητα των πολιτικών της ΗΠΑ, οι πάντες των πάρα πολλοί, έχουν αποκαλέσει ως και στενές σχέσεις με το Αμερικανοεβραϊκό λόμπι. Πώς βλέπεις λοιπόν όλο αυτό να εξελίσσεται?
0: Καταρχάς να πούμε ότι όταν λέμε Αμερικανοεβραϊκό λόμπι, δεν είναι ακριβής ο όρος αυτός. Δηλαδή υπάρχει ένα λόμπι που προέρχεται από την ίδια την Αμερικανοεβραϊκή κοινότητα, δηλαδή υπάρχουν επιφανείς Αμερικανοί εβραϊκής καταγωγής που είναι χρηματοδότες των δύο κομμάτων, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που υπάρχει εκεί έξω είναι το φιλοϊσραηλινό λόμπι, το οποίο το φιλοϊσραηλινό λόμπι περιλαμβάνει και πολλούς ανθρώπους και οργανώσεις οι οποίες είναι μη εβραϊκής καταγωγής. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί, εκατομμύρια για την ακρίβεια, ευαγγελιστές που βρίσκονται στο νότιο κομμάτι και στις μεσοδυτικές πολιτείες των Αμερικανών, που υποστηρίζουν πολύ έθερμα το Ισραήλ για θρησκευτικούς κυρίως λόγους.

0: Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνάμεις μέσα στην Αμερική που υποστηρίζουν για διαφορετικούς λόγους το Ισραήλ. Αλλά ταυτόχρονα η αλήθεια είναι ότι ζούμε κατά κάποιο τρόπο ιστορικές στιγμές ό,τι αφορά την επιρροή που έχει το φιλοϊσραηλινό λόμπι, δηλαδή έχει φτάσει στο απόγειο αυτή η επιρροή, και ταυτόχρονα ιστορικές στιγμές υπό την έννοια ότι υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις που περιέγραψε. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσφορία μέσα σε ένα σημαντικό κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας για το ζήτημα αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και υπάρχουν πολλές φωνές οι οποίες αμφισβητούν αυτή την ειδική σχέση. Έχει για μένα τεράστιο ενδιαφέρον ότι κάποιες από αυτές τις φωνές προέρχονται από την ίδια την Αμερικανο-Εβραϊκή κοινότητα. Δηλαδή άνθρωποι από τη διανόηση, από το χώρο των τεχνών, οι οποίοι είναι εβραϊκού θρησκεύματος, νιώθαν όλα αυτά τα χρόνια κοντά στο Ισραήλ, αλλά νιώθαν στην πραγματικότητα κοντά σε ένα Ισραήλ το οποίο δεν υπάρχει πια. Δηλαδή νιώθαν κοντά σε ένα Ισραήλ το οποίο ήταν πιο κοσμικό, ήταν πιο φιλελεύθερο, ήταν πιο προοδευτικό, ήταν ένα Ισραήλ το οποίο ήθελε να δώσει μια ευκαιρία στην ειρήνη, ας το πω λίγο έτσι. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ που υπάρχει, που είναι ένα Ισραήλ που είναι πιο ανταγωνιστικό, είναι πιο επιθετικό, είναι πιο συντηρητικό, αυτό το Ισραήλ αποθεί πάρα πολλούς Αμερικανοεβραίους, και κάποιοι από αυτούς που εγώ τους γνωρίζω και προσωπικά, κάποιοι δηλαδή που είναι και συνάδελφοί μας από μεγάλα πανεπιστήμια της Ανατολικής Αχθής, όπως το University of Pennsylvania, όπως είναι το Harvard, όπως είναι το Princeton, έχουν βγει αυτοί οι καθηγητές Αμερικανοεβραϊκής καταγωγής ανοιχτά εναντίον του Ισραήλ. Κυρίως δηλαδή εναντίον της κυβέρνησης Νατανιάχου, και ασκούν μια πολύ σκληρή κριτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα ψυχολογικό χάσμα πια ανάμεσα σε ένα σημαντικό μέρος της Αμερικανοεβραϊκής κοινότητας και του ίδιου του Ισραήλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το λόμπι, κοιτάξτε, επειδή έχει παίξει βρώμικα, όπως παίζουν όλα τα λόμπι στην Αμερική, τα λόμπι, λομπίστες, παίζουν βρώμικα υπό την έννοια ότι χρησιμοποιούν τη ροή του πολιτικού χρήματος για να ασκήσουν μια επιρροή στο Κογκρέσο. Αυτό εννοώ παίζουν βρώμικα εντός εισαγωγικών. Γιατί εντάξει, δεν μπορούν, υπάρχουν κανόνες και υπάρχει σκληρή νομοθεσία μέσα στην Αμερική που κάποια πράγματα δεν επιτρέπει να τα κάνεις, αλλά σίγουρα έχουν μια δυσανάλογη επιρροή στην διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Υπάρχουν και μέσα στο Κογκρέσο πια φωνές, όπως ο Τόμας Μάση, ο οποίος έχασε και την έδρα του πρόσφατα, είναι ρεπουμπλικάνος κόγκρεσμαν, ο οποίος τώρα διανύει τους τελευταίους μήνες της θητείας του και έχει βγει πολύ έτσι ανοιχτά εναντίον της οργάνωσης AIPAC. Έχει αρχίσει και θέτει συστήματα τα οποία είναι ξεχασμένα στον αμερικανικό δημόσιο διάλογο, όπως για παράδειγμα η επίθεση που δέχτηκε ένα αμερικανικό πλοίο το 67, το πλοίο Liberty, είχε δεχτεί μια επίθεση από τους Ισραηλινούς. Είναι μια παλιά υπόθεση που πολλοί την έχουν ξεχάσει. Αλλά αυτή η αεροπορική επίθεση τότε που έγινε εναντίον του αμερικανικού πλοίου, που ήταν ένα κατασκοπευτικό πλοίο των Αμερικανών που παρακολουθούσε τον πόλεμο τότε των 6 ημερών, οδήγησε στην απώλεια 34 ναυτών. Και αυτό το ξεχασμένο θέμα, ας πούμε, το έχει ξαναφέρει αυτό στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή, τι έκανε πριν λίγες μέρες, προσκάλεσε όσους έχουν τέλος πάντων επιβιώσει από αυτό το περιστατικό, τους αναπομείναντες ναύτες, στο Κογκρέσο, κάνανε μια press conference. Ξαναθέσανε το θέμα ότι το Ισραήλ τότε είχε επιτεθεί όχι τυχαία αλλά πολύ έτσι στρατηγικά εναντίον αυτού του κατασκοπευτικού πλοίου των Αμερικανών, ώστε οι Αμερικανοί να μην μπορέσουν να συλλέξουν πληροφορίες. Θέλω να πω δηλαδή ότι ανοίγουν παλιές πληγές, ανοίγουν παλιές υποθέσεις στο αμερικανικό δημόσιο διάλογο, και αυτό για μένα καταδεικνύει κάτι. Καταδεικνύει ότι πίσω από αυτή τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ αρχίζουν πια και δημιουργούνται εντάσεις. Και υπάρχει ένα ψυχολογικό χάσμα το οποίο κάποια στιγμή θα έρθει στην επιφάνεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Αυτό, Μάνο, ακόμα και αν έχουμε αλλαγή ηγεσία στο Ισραήλ και μία άλλη ηγεσία με διαφορετική ατζέντα, ή πιστεύεις ότι έτσι κι αλλιώς έχει μετατοπιστεί η πολιτική ζωή του Ισραήλ προς μία τέτοια κατεύθυνση που, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, δύσκολα θα δούμε διαφοροποίησης. Επίσης και κάτι ακόμα, όταν ο Τραμπ, γιατί εγώ έχω μια άλλη ανάγνωση σε σχέση με αυτή που έχουν οι περισσότεροι, λέει στον Χέρτζοκ, τον πρόεδρο του Ισραήλ, δώσε χάρη στον Νετανιάχου, πιστεύεις ότι το λέει γιατί, όπως οι περισσότεροι ισχυρίζονται, θέλει ο Νετανιάχου να παραμείνει στα πράγματα, ή μήπως για να έχει μια διέξοδο ο Νετανιάχου, ώστε ακόμα και αν χάσει τις εκλογές να μπορεί να βρεθεί εκτός χωρίς να κινδυνεύει να περάσει τα κάγκελα της φυλακής, ή τέλος πάντων να έχει προβλήματα, για να μην είμαστε υπερβολικοί με τη δικαιοσύνη?
0: Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την ίδια την πορεία του Ισραήλ, οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση. Το Ισραήλ θα γίνει περισσότερο θρησκευόμενο, περισσότερο συντηρητικό, όχι απαραίτητα περισσότερο επιθετικό, αλλά σε ό,τι αφορά τώρα την εξωτερική του και αμυντική του πολιτική, αλλά σε ό,τι αφορά τις δημογραφικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί μέσα στο ίδιο του Ισραήλ, θεωρώ ότι αυτό είναι μια μη αναστρέψιμη πορεία. Δηλαδή, οι υπερορθόδοξοι Εβραίοι αυτή τη στιγμή είναι ένα, νομίζω, 14% του πληθυσμού, με πολύ αυξητικές τάσεις. Γενικά η κοινωνία ίδια αλλάζει. Δηλαδή, υπάρχουν δύο Ισραήλ στην πραγματικότητα. Το πρώτο, το Ισραήλ, είναι το Ισραήλ του Τελαβίβ. Για όποιον έχει πάει στο Τελαβίβ, καταλαβαίνει τι λέω, που είναι ένα κοσμικό Ισραήλ, προοδευτικό, ανοιχτό. Είναι η υπόλοιπη, ας πούμε, Μέση Ανατολή κατά κάποιο τρόπο, στην Ευρώπη, στην Δύση. Και υπάρχει και ένα Ισραήλ, το οποίο το Ισραήλ τη Ιερουσαλήμ, των συντηρητικών προαστίων. Ένα Ισραήλ το οποίο, εντάξει, είναι πιο σωστρεφές, είναι πιο μονοεθνικό. Είναι ένα Ισραήλ το οποίο δεν θέλει στην πραγματικότητα να συνυπάρξει με άλλους πληθυσμούς. Επομένως, εντάξει, εδώ υπάρχουν απόψεις, αλλά θεωρώ ότι περισσότεροι συγκλίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Το Ισραήλ αλλάζει δημογραφικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πολιτικές αλλαγές μέσα στο ίδιο το Ισραήλ ως γνωστόν έχει πάντα κυβέρνηση συνασπισμού. Έτσι, κυβέρνηση, δεν υπάρχουν μόνο κομματικές κυβερνήσεις. Υπάρχει ένας κατακρεματισμός του πολιτικού συστήματος. Τώρα, τι θα συμβεί όταν θα αλλάξει κάποια στιγμή νομοθελειακά ηγεσία και θα έρθει στην εξουσία μια άλλη ομάδα, δεν το γνωρίζω. Αλλά το βέβαιο για μένα είναι ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει υιοθετήσει μια στρατηγική, μια επιθετική στρατηγική αλλαγή των συνόρων, κυρίως στο βόρειο μέτωπο, δηλαδή στο Λίβανο, στη Συρία, που σε συνδυασμό με το ότι έχει συμβεί στη Γάζα και στις Παλαιστινιακές περιοχές Δυτικής Οχθής, είναι πολύ δύσκολα υπερασπίσιμες αυτές οι πολιτικές του Ισραήλ. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα εύκολα κάποιος Ευρωπαίος, και έχουμε φτάσει πια να είναι πολύ δύσκολο για έναν Ευρωπαίο πολιτικό να υπερασπιστεί αυτές τις πολιτικές του Ισραήλ στη Γάζα, στη Δυτική Οχθή.
2: Για το Ισραήλ όμως, και κάνω διακοπή εδώ για να πάμε στο διάλειμμα, όμως είναι η ίδια τους η ζωή. Δηλαδή το ότι τους επιτίθενται έχει να κάνει και με την ύπαρξή τους. Υπαρξιακό είναι για αυτούς το ζήτημα και θα ήθελα από αυτό να...
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια, μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
11: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό!
10: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι οι τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζηιωάννου.
14: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
13: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
14: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζηιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
13: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
14: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
13: Τροφοδιανομή Χατζηιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
14: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
15: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
17: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
16: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
17: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
16: Sneakers για κάθε μέρα.
17: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
16: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
17: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
16: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
18: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
19: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
18: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
20: Νόβα 931.
21: Η ώρα είναι 9:30.
20: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
22: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
20: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
22: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
20: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
22: Νόβα 931.
23: Κάθε Σάββατο στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ο κόσμος και η Ελλάδα» το 2025 στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
2: Κωνσταντίνε και αγαπητέ Μάνο, και να γυρίσω κι εγώ στον Ενικό. Λοιπόν, αυτός ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον του Ιράν είναι ένα θέμα που αφορά όλη την κοινωνία ή ο Νετανιάχου παίζει με ένα κομμάτι της κοινωνίας, ας πούμε τους υπερεθνικιστές, να πω έτσι. Κωνσταντίνε, ορίστε.
1: Αυτό που ξέρουμε, Άρη, είναι ότι η πλειονότητα των Ισραηλινών, πάνω από 70%, υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ θα πρέπει να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του σε βάρος Χεσμολάχ στο Λίβανο. Ένα ποσοστό περίπου 70% υποστηρίζει ότι θα πρέπει το Ισραήλ να δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας εντός του Λιβάνου, άρα μιλάμε για 7 στους 10 Ισραηλινούς, και βέβαια επίσης η πλειονότητα των Ισραηλινών εκτιμά ότι τώρα ήταν και είναι η χρυσή ευκαιρία για να τελειώνει το Ισραήλ με το Ιράν. Έχω την εντύπωση ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Ισραηλινής κοινωνίας, και περιέγραψε πολύ ορθά ο Μάνος πριν τις δημογραφικές μεταβολές, έχει μία ψευδαίσθηση ότι το Ισραήλ μπορεί να πολεμά ανελαίητα ατέρμονους πολέμους για να εξασφαλίζει την ασφάλειά του. Ενώ στην πραγματικότητα το δόγμα του Μπεν Γκουριόν, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του Ισραήλ, είναι ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να έχει την δυνατότητα να λειτουργεί και να πολεμά σύντομους πολέμους με επιτυχία, όπως το έχει κάνει άλλωστε στο παρελθόν. Ο πόλεμος σήμερα και τα μέτωπα του Ισραήλ συμπληρώνουν σε λίγους μήνες 3 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολύ καιρός. Και είναι πολύ καιρός γιατί στο δόγμα του Μπεν Γκουριόν υπήρχε και η λογική του εφέδρου. Λόγω διάρκειας, αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο ένας έφεδρος να συμμετέχει σε ένα πόλεμο τριετίας. Και έχουμε μάλιστα δηλώσεις ενός ο πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτελείου, ο οποίος λέει ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, χρειαζόμαστε 5 και 6 IDF, δηλαδή στρατούς, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Επομένως, η δική μου ανησυχία είναι κατά πόσο, και βέβαια θέλουμε να ακούσουμε το Μάνο, οι Ισραηλινοί σήμερα σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν υιοθετήσει την άποψη λόγω του σοκ της 7ης Οκτωβρίου του 2023, το οποίο θα πω για πολλωστή φορά ότι είναι σε κάποιο βαθμό αντίστοιχο της 11ης του 2001 και του σοκ που υπέστησαν οι Αμερικανοί, που άλλαξε την ατζέντα των Αμερικανών έκτοτε. Και επίτρεψε μου εδώ, Άρη, όπως το κουβεντιάσαμε την περασμένη φορά, να πω ότι ό,τι συνέβη το 2001 ενίσχυσε τα άκρα, φέρνοντας από τη μία τον Μπαράκ Ομπάμα στην Προεδρία και από την άλλη τον Ντόναλντ Τραμπ. Κλείνω την παρένθεση αυτή για τους Αμερικανούς. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το ψυχολογικό σοκ που οι Ισραηλινοί υπέστησαν έχει φέρει στην επιφάνεια δυνάμεις οι οποίες έχουν μία, θα το ξαναπώ, ψευδαίσθηση, επικίνδυνη ψευδαίσθηση για το Ισραήλ και για την περιφερειακή σταθερότητα και γενικότερα για τις ανακατατάξεις, ότι το Ισραήλ θα μπορεί να πολεμά αέναος και να πετυχαίνει έτσι το στόχο της εγγύησης, της κατοχύρωσης της ασφαλείας.
2: Ορίστε, κύριε Καραγιάννη.
0: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω 2-3 σημεία. Το πρώτο είναι ότι το Ισραήλ, όλοι πρέπει να θυμόμαστε ότι ιδρύθηκε από ανθρώπους που είχαν επιβιώσει από το ολοκαύτωμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ήταν αρχικά μια χώρα που θεωρήθηκε τότε, δηλαδή στα τέλη δεκαετία του 40 όταν ιδρύθηκε το Ισραήλ, θεωρήθηκε μια χώρα μάλλον σοσιαλιστική. Έτσι, γι' αυτό και μια από τις πρώτες χώρες, αν θυμάμαι καλά, ήταν η δεύτερη που αναγνώρισε το Ισραήλ, ήταν η Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή το Ισραήλ της δεκαετίας του 40, του 50, του 60 ήταν μια χώρα που μάλλον είχε σοσιαλιστικές τάσεις. Και βέβαια αυτή, εντάξει, ήταν και η κληρονομιά του σιωνιστικού κινήματος, την κληρονομιά των κιμπούτς και το καθεξής. Το Ισραήλ όμως από τη δεκαετία του 80 και μετά, και πάλι εδώ πέρα παίζει ένα κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της πολιτικής κουλτούρας και στρατιωτικής φιλοσοφίας του Ισραήλ, ο Λίβανος. Μετά την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο, το Ισραήλ άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο μιλιταριστική κοινωνία. Δηλαδή άρχισε να μπαίνει σε μια τροχιά ατελείωτων πολέμων. Υπήρχε βέβαια η πρώτη Ιντιφάντα του 87, όπου εντάξει εκεί πέρα για πρώτη φορά βρέθηκε αντιμέτωπο με τον όγκο του παλαιστινιακού πληθυσμού. Έτσι, δηλαδή οι Παλαιστίνοι τι έχουν κάνει προκειμένου να εξορροπήσουν την Ισραηλινή στρατιωτική ισχύ? Έχουν χρησιμοποιήσει το πληθυσμιακό τους μέγεθρος και το ρυθμό πληθυσμιακής ανάπτυξης που έχουν για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κατάσταση της κατοχής. Με λίγα λόγια, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, έχει πετύχει να έχει μια τεράστια στρατιωτική ισχύ και με τη βοήθεια των Αμερικανών και χάρη στη δικιά του αμυντική βιομηχανία. Αλλά αυτή η υπερεπένδυση στην σκληρή ισχύ πολλές φορές το οδηγεί σε στρατηγικά λάθη. Σε μεγάλα στρατηγικά λάθη, όπως είναι η περίπτωση του Λιβάνου. Δηλαδή, στο Λίβανο υπήρχε μια κατοχή του νότου Λιβάνου από το 1985 μέχρι το 2000. Αυτό το γεγονός και μόνο επέτρεψε στη Χεσμπολά να γιγαντωθεί και να γίνει αυτό που είναι σήμερα ένα κράτος εν κράτη. Έτσι, η Χεσμπολά δεν υπήρχε.
2: Για να καταλάβουμε την ιστορία στο νότιο Λίβανο. Συγγνώμη, αυτό θέλω να καταλάβω. Μετά τον πόλεμο εκεί της περίοδου 2006 και τα λοιπά, εκείνο το καλοκαίρι, η τελευταία φάση των συράξεων είναι εμπλοκή της επιθετικής τακτικής του Ισραήλ στη Χεσμπολάχ ή το ότι η Χεσμπολάχ του στέλνει πυράβλους? Για να καταλάβουμε. Δηλαδή φταίει το Ισραήλ ή φταίνει οι άλλοι?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θέλω να είμαι όσο γίνεται πιο αντικειμενικός.
2: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Τι γνώμη σας?
0: Ναι. Όσο γίνεται πιο αντικειμενικός, γιατί εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για την Ελληνο-Ισραηλινή σχέση.
2: Φύγαμε από το Ελληνο-Ισραηλινό, όχι, και τώρα εξετάζουμε το τρίγωνο. Το τρίγωνο Ιράν, ΗΠΑ,
0: Ισραήλ. Μιλάμε τώρα με βάση τα δεδομένα της περιοχής. Κοιτάξτε, ναι, εγώ επαναλαμβάνω, η Χεσμπολά δεν θα υπήρχε αν δεν είχε προηγηθεί αυτό το μεγάλο στρατηγικό σφάλμα των Ισραηλινών να ξεκινήσουν κατοχή του Νότιου Λιβάνου. Στη συνέχεια όμως, η αποχώρηση των Ισραηλινών το 2000 από το Νότιο Λιβάνο ενδυνάμωσε περαιτέρω την Χεζμπολά, η οποία εντάξει έχει μια ειδική σχέση με τη σειρά της με το καθεστώς Τεχεράνης. Και φυσικά μετά, λόγω αυτής της αυτοπεποίθησης που είχε η Χεζμπολά, είχαμε τον πόλεμο του 2006.
2: Είναι το Ισραήλ αντιμέτωπο.
0: Που το ξεκίνησε η Χεζμπολά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Στη συνέχεια είχαμε μια έκρηξη με κατάσταση από το 2006 μέχρι το 2023. Ωραία. Δηλαδή αυτά τα χρόνια από το 6 μέχρι το 2023 Ισραήλ... είχαν πάντα μετεωριακά επεισόδια μεταξύ Ωραία. Χεζμπολά.
2: Είναι
0: και...
2: το Ισραήλ στο στόχαστρο του Ιράν που έχει εκπεφρασμένη ιδεολογική θέση να εξαφανίσει το Ισραήλ. Το αποδεχόμαστε αυτό ή δεν το αποδεχόμαστε?
0: Φυσικά και το αποδεχόμαστε. Ωραία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επίσης για το γεγονός ότι το 23, τον Οκτώβριο του 23, η Χεζμπολά ξεκίνησε να επιτίθεται στο βόρειο Ισραήλ προκειμένου να αποσυμφοριστεί κάπως η πίεση που ένιωθε η Χαμάς στη Γάζα μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Αυτά πια είναι ξεκάθαρα. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να τα αφισβητήσει τα γεγονότα.
2: Άρα όμως... το Ιράν θα είναι χώρα παρείας ή θα είναι χώρα κανονική, ένα κράτος κανονικό που δεν θα υποστηρίζει κατά τη δική μου προσέγγιση τρομοκρατικές οργανώσεις κατά άλλους εκεί που θα επιτίθενται στο Ισραήλ. Ας πούμε που δεν είναι τρομοκράτες. Το τρομοκράτες πες το λέω εγώ ο Πορτοσάλτε.
0: Άλλος μπορεί να πει όχι είναι... Για το Λίβανο ρώτησες.
2: Και για το Λίβανο και για τη Χαμάς. Δηλαδή το κράτος του Ισραήλ θα το αφήσουν να ζει σε μια ηρεμία ή θα του ρίχνουν τους πυράβλους.
0: Κοίτα Άρη, το Ισραήλ όπως κάθε χώρα μέλος του ΟΗΕ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα με βάση το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Δεν έχει περισσότερο ή λιγότερο δικαίωμα. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάθε φορά να λέμε το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όλες οι χώρες έχουν το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όταν λοιπόν δέχονται επιθέσεις, είτε είναι συμβατικές είτε είναι τρομοκρατικές, έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν. Το ερώτημα εδώ πέρα όμως δεν είναι αυτό στο μυαλό μου. Το ερώτημα είναι εάν οι πράξεις, οι κινήσεις, οι ενέργειες του Ισραήλ είναι τελικά αντιπαραγωγικές ή όχι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι ασφαλέστερο. Είναι ασφαλέστερο με την εισβολή που έχει ξεκινήσει στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολά μπορεί να αιτηθεί στρατιωτικά. Η δικιά μου απάντηση, και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τις Ισλαμιστικές οργανώσεις από το 2004, επομένως θεωρώ ότι έχω ας πούμε, το δικαίωμα να εκφέρω μια άποψη. Η Χεζμπολά δεν μπορεί να αιτηθεί στρατιωτικά. Η επίλυση αυτού του προβλήματος πρέπει να έρθει μέσα από τον ίδιο τον Λίβανο. Δηλαδή πρέπει οι ίδιοι Λιβανέζοι, οι ίδιες Λιβανέζικες δυνάμεις, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Μα το υπάρχει Λίβανος ως κράτος. Όχι, η Χεζμπολά κάνει κουμάντο.
0: Να την Χεζμπολά και να την οδηγήσουν σε ένα αφοπλισμό της Χεζμπολά.
2: Μα δεν παραδίδει τα όπλα η Χεζμπολά, αφού δεν τα παραδίδει.
0: Δεν
2: 100
0: τα
2: φορές έγινε προσπάθεια.
0: Κοιτάξτε,
2: και βρίσκανε δικαιολογίες πάντα και τα κρατούσαν το.
0: Τη σελίδα του Αλτζαζίρα για τις εσωτερικές εργασίες μέσα στη σιτική κοινότητα. Η σιτική κοινότητα δεν είναι μονολυθική. Είναι η μεγαλύτερη κοινότητα, τη σκεφτική κοινότητα μέσα στο Λιβάνο. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει 40%, μπορεί και παραπάνω. Και μέσα στην ίδια τη σιτική κοινότητα, ενώ εντάξει, τυπικά υπάρχει ας πούμε, υποστήριξη προς τη Χεζμπολά, στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή, ότι η Χεζμπολά το έχει παρακάνει, ότι η ενέργεια της Χεζμπολά. Επειδή
2: δεν τους μαζεύουν όμως.
0: Εντάξει, αυτά τα ζητήματα δεν επιλύονται από τη μια μέρα στην άλλη. Πάντως, το να ξαναξεκινήσει το Ισραήλ μια εισβολή και να αρχίσει να καταλαμβάνει έδαφος, όπως έκανε από το 85-8-2000 και να δώσει τη δικαιολογία, το δικαίωμα στην Χεζμπολά να αυτοπαρουσιάζεται ως μια απελευθερωτική οργάνωση, σίγουρα δεν είναι λύση στο πρόβλημα του Ισραήλ.
2: Αλλά τι να κάνει, δηλαδή, να τρώει ρουκέτες του κεφαλά, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Έχει βρει τώρα διάφορους τρόπους.
2: Μισό λεπτό, αγαπητέ Μάνο. Δηλαδή να κάνετε να τρώει πυράβλους.
0: Όχι, όχι.
2: Πολιτικά έχουμε μια αδύναμη κυβέρνηση, μισό λεπτό, όπως τα καταλαβαίνω εγώ. Αν μου επιτρέπεις, μισό λεπτό. Έχουμε μια αδύναμη κυβέρνηση στο Λίβανο, που δεν μπορεί να κουμαντάρει καθόλου το κομμάτι Χεζμπολά. Ακόμη και ήδη μέσα οι Σιήτες, αυτούς που σωστά να πάρουμε το σοβαρό κομμάτι των Σιήτων, πάλι δεν μπορεί να τους ηρεμήσει. Πάλι δεν μπορεί να τους πει καθίστε κάτω να πάνε να δούμε να ησυχάσουμε, ούτε εκείνοι να ρίχνουν, ούτε και εμείς να ρίχνουμε. Δεν το βλέπω να γίνεται.
0: Ναι, πάντως δεν υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις. Αυτό θέλω να στο καταστήσω σαφές. Με βάση τη βιβλιογραφία και με βάση τη διεθνή πρακτική, δεν μπορείς τέτοιου είδους οργανώσεις να τις νικήσεις στρατιωτικά. Γιατί αυτές οι οργανώσεις έχουν καλώς κακώς έχουν βαθιές ρίζες. Επίσης, η Χεζμπολά αυτή τη στιγμή έχει εξελιχθεί σε ένα κανονικό στρατό με τη δικιά της ας πούμε, προσαρμοστικότητα, με τη δικιά της στρατιωτική καινοτομία. Δηλαδή, ας δούμε τώρα τι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι. Καταστράφηκε ένα μεγάλο κομμάτι του πυραυλικού προγράμματος Χεζμπολά. Αυτό ήταν μια επιτυχία της Ισραηλινής πλευράς. Σκοτώθηκαν οι περισσότεροι διοικητές της οργάνωσης, ακόμα και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, ο Χασάν Ασάλα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάθε μέρα υπάρχουν τουλάχιστον 10 απώλειες των Ισραηλινών, είτε δηλαδή έχουν σκοτωθεί, είτε έχουν βαριά τραυματιστεί στρατιώτες. Το Ισραήλ δεν μπορεί να αντέξει κάθε μέρα να χάνει 10-15 στρατιώτες στο Νότιο Λίβανο. Αυτό συνέβη από το 1985 μέχρι το 2000. Σκοτωθήκαν πάνω από 1.000 στρατιώτες του Ισραήλ, που ήταν μεγάλος αριθμός για μια χώρα. Όπως είπε πριν ο Κωνσταντίνος, βασίζεται κυρίως στους εφέδρους. Και αναγκάστηκε τότε ο πρωθυπουργός Μπάρακ να αποσύρει τα στρατεύματα. Ταπεινωτικά κιόλας το έκανε αυτό. Έγινε με ένα ταπεινωτικό τρόπο. Να αποσύρει τα Ισραηλινά στρατεύματα κατοχής από τον Νότιο Λίβανο. Άρα η λύση στο πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να έρθει μόνο με τη δύναμη των όπλων. Αυτό είναι το λάθος που κάνει το Ισραήλ. Θεωρεί ότι η στρατιωτική του υπεροπλία μπορεί να αλλάξει για πάντα κάποια δεδομένα. Δεν μπορεί να τα αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή χρειάζεται, για να εξηγήσω και τι εννοώ ως λύση, χρειάζεται η εμπλοκή μεγάλων αραβικών χωρών, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, όπως είναι το Κατάρ ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
2: Είχαν πάει να κάνουν τη συμφωνία με το Ισραήλ και κάνανε η Χαμασέη.
0: Τα ανταλλάγματα μπορεί να είναι πολιτικά, μπορεί να είναι οικονομικά. Είναι μια
2: σύμφωνη, αλλά εκεί που ετοιμαζόταν.
0: Δεν υπάρχει λύση.
2: Ναι, μισό λεπτό. Μάνο, εκεί που ετοιμαζόταν να κάνει η Σαουδική Αραβία τη συμφωνία με το Ισραήλ, πήγαν οι Χαμασέοι και του ξεκλήρισαν στα καλά καθούμενα. Κάτι βουκαράδε και κάτι παιδάκια που πήγαν στο φεστιβάλ. Μα θέλουν αυτή η ειρήνη. Συγγνώμη δηλαδή, για μην χανόμαστε. Συμφωνώ το ότι δεν βγάζει ο πόλεμος. Συμφωνώ το Νετανιάχου εκείνο. Συμφωνώ το ένα. Αλλά η 7η Οκτωβρίου του 23, γιατί έγινε αυτό το μακελιό? Γιατί τους φάξανε?
0: Έγινε ακριβώς για τον λόγο που περιέγραψες. Αυτός ήταν ο στρατηγικός στόχος.
2: Ναι, αλλά όταν έχεις ένα τέτοιο στρατηγικό στόχο, εσύ θα του πας με λουλουδάκια, δεν γίνεται
0: όχι,
2: έτσι δουλειά.
0: Όχι, βέβαια, και γι' αυτό κανείς, τουλάχιστον στην πρώτη φάση των επιχειρήσεων στη Γάζα, του Ισραήλ ενώ, κανένας χέφρον και σοβαρός άνθρωπος δεν άσκησε κριτική. Η κριτική άρχισε να ασκείται όταν υπήρχαν δυσανάλογα μεγάλες απώλειες αμάχων. Πάντως.
2: Ναι, ξεκλήριζε από κάτω, ναι, αλλά όσο περπατούσαν, ανακαλύπτανε τα λαγούμια. Τα οποία λαγούμια ξαναβρίσκουν στο Νότιο Λίβανο. Λαγούμια βρίσκουν.
0: Παντού. Ο Νότιος Λίβανος είναι σκαμμένος, έχει δίκιο. Έχουν γίνει όλα τα χωριά των Σιητών και κάποιες κομοπούλες, έχουν γίνει φρουρά της οργάνωσης.
2: Και είναι οι στρατιώτες μαζί και οι πολίτες.
0: Εγώ θα τολμήσω, Άρη, θα τολμήσω, Άρη, να κάνω μια εκτίμηση για τα επόμενα χρόνια. Συνήθως αποφεύγω να κάνω τις εκτιμήσεις, αλλά επειδή νιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση στα θέματα που αφορά το πολιτικό Ισλάμ, εγώ θα την κάνω την εκτίμηση για να καταγραφεί τώρα στην εκπομπή σου. Ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων του Νότιου Λιβάνου, Σιήτες, οι οποίοι έχουν προσφυγοποιηθεί, οι οποίοι έχουν χάσει τους δικούς τους, οι οποίοι έχουν τραυματιστεί και έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους και πάνε προς το κεντρικό κομμάτι του Λιβάνου, πάνε κυρίως προς τη Βηρυτό. Αυτοί οι άνθρωποι θα ριζοσπαστικοποιηθούν και αυτοί οι άνθρωποι τα επόμενα χρόνια θα στρατολογηθούν από τη Χεζμπολά και θα γίνουν βοβιστές της αυτοκτονίας, θα γίνουν πολεμιστές της Χεζμπολά, θα γίνουν τρομοκράτες, ό,τι θέλει μπορεί να τους πει κάποιος. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Δηλαδή θα υπάρχει ένας φαύλος κύκλος βίας, ο οποίος δεν θα σταματήσει ποτέ και όπως πολύ σωστά είπε ο Κωνσταντίνος και συμμερίζομαι αυτό το συμπέρασμα, η κοινωνία του Ισραήλ παλεύει ενάντια στον χρόνο. Δεν έχει τις αντοχές μια μεσοαστική, δημοκρατική, φιλελεύθερη, δυτικού τύπου κοινωνία να πολεμάει για δεκαετίες. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Άρα κάποια στιγμή, ίσως τώρα, εντάξει, λόγω της έντασης του πολέμου δεν είναι η σωστή χρονική συγκυρία, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος σε μια διπλωματική διευθέτηση κάποιων ζητημάτων. Δεν μιλάω για το Παλαιστινιακό. Το Παλαιστινιακό είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι δεν μπορεί εύκολα να επιληθεί. Αλλά σε ό,τι αφορά τον Λίβανο, επειδή υποτίθεται ότι οι Ισραηλινοί δεν έχουν εδαφικές διεκδικήσεις, δηλαδή οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι δεν θέλουν να καταλάβουν το έδαφος για να το προσαρτήσουν, θα έπρεπε να βρεθεί μια άλλη λύση. Όπως και στο θέμα της Συρίας, γιατί και στη Συρία έχουμε Ισραηλινή εισβολή, υποτίθεται τώρα για να υποστηριχθούν οι Δρούζοι. Λένε ότι οι Δρούζοι είναι αδέλφια των Ισραηλινών. Εντάξει, όλα αυτά τώρα είναι αφηγήματα του Νετανιάχου. Πάντως, το Ισραήλ, για να συνοψίσω τη σκέψη μου, παλεύει ενάντια στον χρόνο. Η σχέση του με την Ευρώπη έχει διαταραχθεί. Η σχέση του με ένα μεγάλο κομμάτι της αμερικανικής κοινωνίας έχει διαταραχθεί. Δεν μπορεί συνεχώς να παλεύει λοιπόν μόνο του. Πρέπει να κάνει κάποιες επιλογές. Και οι επιλογές, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να είναι μόνο βασισμένες στη σκληρή στρατιωτική του ισχύ.
2: Κωνσταντίνε, έχεις το λόγο. Εγώ αποσύρωμένο, αστειεύομαι. Ο επίλογος σας.
1: Θέλω να πάω στα δικά μας. Μάλλον μιας και η εκπομπή αφορά στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορεί κανείς να βλέπει τη θέση της Ελλάδας σε ένα κενό ή σε κενό. Πρέπει να ασχολούμαστε και με τις παγκόσμιες τάσεις και με τις ευρωπαϊκές μεταβολές και βέβαια με τις περιφερειακές διευθετήσεις. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το είχαμε ξανακάνει την κουβέντα πριν από κάποιους μήνες, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αφήνοντας τα οικονομικά και τα ενεργειακά, παραμένει στους μη χαμένους, δεν θα πω σόνοι και δεν νικητές, γιατί δύσκολα είναι κανείς να βρει νικητές μέσα από μια τέτοια διαδικασία, αλλά τέλος πάντων ότι έχει ωφεληθεί σε κάποια πεδία, κυρίως κεφαλαιοποιώντας την σε ανύποπτο χρόνο στήριξη που είχε προσφέρει η Σαουδική Αραβία και εν συνεχεία αυτή που προσέφερε και στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με τα οποία έχει και στρατιωτική συνεργασία έτσι κι αλλιώς. Αν αυτό δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια για τη χώρα μας να κινείται δραστήρια και ενεργητικά σε πεδία και σε περιοχές που είναι λίγο πέρα από εκεί που κανείς μπορεί να θεωρήσει πως είναι τα άμεσα ελληνικά συμφέροντα ή ότι υπάρχει κάτι ζωτικό για εμάς, κατά πόσο λοιπόν αυτό ισχύει και αν θεωρείς ότι είναι μια σωστή ορθή πολιτική την οποία πρέπει να συνεχίσουμε. Και βέβαια παρά το γεγονός ότι επιμένω εδώ και καιρό πως θα πρέπει να αποτουρκοποιηθεί και η εσωτερική μας πολιτική, αλλά και η συζήτηση που κάνουμε για την θέση της Ελλάδας. Δεν γίνεται συνεχώς να γίνεται αυτή η κουβέντα ετεροπροσδιοριζόμενη σε σχέση με την Τουρκία. Θέλω να μας πεις και μία άποψη για το ποιος είναι ο ρόλος αυτή τη στιγμή και ποια η θέση της Τουρκίας, η οποία ναι μεν συμμετέχει και υπάρχουν και συζητήσεις μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν και του Προέδρου Τραμπ και συμμετέχει με κάποιον τρόπο σε αυτές τις διαβουλεύσεις, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση ο καθοριστικός παίκτης.
0: Καταρχάς, η Ελλάδα πήρε ένα ρίσκο, η ελληνική διπλωματία πήρε ένα ρίσκο όταν αποφάσισε να στηρίξει στρατιωτικά τις χώρες του Περσικού Κόρπου, έτσι, τις Αραβικές Μοναρχίες. Δεν υπάρχει καμία αγωνία, αλλά στην εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να πετύχει τίποτα αν δεν πάρει κάποιο ρίσκο. Το ρίσκο λοιπόν ήταν ένα απολογισμένο ρίσκο. Παρά τα αντιθέτως λεγόμενα από ορισμένες πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, εντάξει, ναι, μεν υπήρχε μια εμπλοκή της χώρας μας, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψουμε, αλλά αυτή η εμπλοκή θεωρώ ότι ήταν μια εμπλοκή η οποία τελικά βοήθησε την Ελλάδα. Τη βοήθησε με διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι έχει ενδυναμωθεί η σχέση μας με πολύ σημαντικές χώρες οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη γειτονιά μας, όπως η Σαουδική Αραβία, όπως τα Εμιράτα, όπως είναι το Κατάρ. Και αυτό, ξέρετε, θα έχει απτές συνέπειες και σε επίπεδο επενδύσεων και σε επίπεδο διπλωματικής υποστήριξης της Ελλάδας μέσα σε οργανισμούς όπως για παράδειγμα ο οργανισμός της Ισλαμικής Συνεργασίας, όπου η Τουρκία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται πάρα πολύ έντονα και προσπαθεί να περάσει διάφορες θέσεις για τη μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης, τη μουσουλμανική μειονότητα Δωδεκανήσων ή το ψευδοκράτος. Έτσι, άρα εκεί πέρα θεωρώ ότι γίνανε σωστές κινήσεις. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η εμπλοκή μας σε αυτή την κατάσταση και τέλος πάντων η ενεργότερη ανάμειξή μας στην αρχιτεκτονική ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, έτσι όπως αυτή αρχίζει να διαμορφώνεται, σίγουρα έχει αυξήσει την διαπραγματευτική ισχύ της χώρας μας και έναντι της Τουρκίας. Δηλαδή η Ελλάδα βγαίνει κάπως από το χώρο των Βαλκανίων που παραδοσιακά ασκούσε μια επιρροή και έχει αρχίσει τώρα να δραστηριοποιείται σε περιοχές οι οποίες βρίσκονται πολύ κοντά στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έτσι, δηλαδή είναι περιοχές οι οποίες παραδοσιακά είχαν μια ισχυρή ελληνική παρουσία. Έτσι, μιλάω κυρίως τώρα για την Ανατολική Μεσόγειο, μιλάω κυρίως για αυτό το κομμάτι της Μέσης Ανατολής, τη Βόρεια Αφρική βέβαια. Επομένως και από αυτή την έννοια είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα στην Ουάσιγκτον, στις Βρυξέλλες, στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θεωρείται κομμάτι της λύσης. Δεν θεωρείται κομμάτι του προβλήματος. Δηλαδή, η πολιτική, η διπλωματική στάση μας, η εξωτερική πολιτική, η αμυντική πολιτική που ασκήθηκαν τα τελευταία χρόνια, σίγουρα δώσανε πολύτιμους πόντους στην Ελλάδα. Όμως, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει τίποτα χωρίς ρίσκο. Δηλαδή, υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση. Μια άλλη ανάγνωση που λέει ότι, κοίτα να δεις, τώρα έχουν αυξηθεί εντάσεις με τους Τούρκους, γιατί η στενότερη σχέση που έχουμε αναπτύξει με το Ισραήλ τους έχει προκαλέσει μια ανασφάλεια, ή τέλος πάντων αρχίζουν και αυτοί να εστερνίζονται κάποιες θεωρίες συνωμοσίας ότι επίκειται περικύκλωση της Τουρκίας. Εντάξει, όλα αυτά δεν ισχύουν, αλλά σημασία έχει ποιες είναι και οι προσλαμβάνωσες στην Άγκυρα. Τώρα από εκεί και πέρα η Τουρκία, εντάξει, δεν είναι ούτε χαμένος ούτε νικητής. Εγώ δεν μπορώ τώρα εύκολα σε αυτό το δίπολο να εντάξω την Τουρκία, γιατί θεωρώ ότι η Τουρκία, ναι, μεν συνεχίζει να έχει κάποιους φίλους στην Ευρώπη και στην Ουάσιγκτον, αλλά από την άλλη, κοιτάξτε, η Τουρκία παίζει ένα διπρόσωπο παιχνίδι, το οποίο σίγουρα έχει και αρνητικές συνέπειες. Δηλαδή, θεωρείται μια χώρα η οποία είναι περισσότερο εγωιστική, περισσότερο μονομερής, περισσότερο ιδεολογική από ό,τι ήταν παλιότερα. Μια χώρα η οποία φλερτάρει με τον Ισλαμικό παράγοντα, μια χώρα η οποία διατηρεί κανάλια επικοινωνίας με τρομοκρατικές οργανώσεις όπως είναι η Χαμάς. Μια χώρα η οποία δεν υποστηρίζει την αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή, μια χώρα η οποία έχει εργαλοποιήσει το μεταναστευτικό. Επομένως, εντάξει, εκεί υπάρχει μια διτή ανάγνωση σε ό,τι αφορά το ρόλο της Τουρκίας. Πάντως, εμείς θεωρώ ότι παρά τα ρίσκα που πήραμε, θεωρώ ότι ήταν η ενδεδειγμένη στάση αυτή. Δηλαδή, έπρεπε να στηρίξουμε εταίρους, δεν είναι σύμμαχοι. Έτσι, η Σαουδική Αραβία δεν είναι σύμμαχος, το Κατάρ δεν είναι σύμμαχος. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουμε βέβαια υπογράψει και μια συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Άρα, τυπικά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι μια συμμαχική χώρα. Πάντως, είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλές δεκαετίες αποφάσισε να παίξει ένα ρόλο. Τώρα υπάρχει και άλλο περιθώριο, έτσι, υπάρχει και άλλο περιθώριο. Κάποια στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε και για τα θέματα θρησκευτικής διπλωματίας, πολιτισμικής διπλωματίας στη Μέση Ανατολή. Πάντως αυτή τη στιγμή ήταν μια κίνηση στρατηγικού επίπεδου που σίγουρα απέφερε κάποια απτά διπλωματικά κέρδη στην Αθήνα.
2: Νομίζω ότι κλείνουμε εξαιρετικά. Κύριε αγαπητέ Κωνσταντίνε, πρώτα απ' όλα εμείς και με την παρουσία του Μάνου Καραγιάννη, όπως πολύ ωραία είπες, όπως ανοίξαμε, έτσι κλείνουμε για αυτή την περίοδο. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Καλημέρα σας, αγαπητέ Μάνο Καραγιάννη.
0: Καλά.
2: Καλημέρα, αγαπητέ Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκυριακό. Πρώτα απ' όλα, καλό Σάββατο. Αύριο, υπενθυμίζω, μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, το πρώτο μέρος από την εξιστόρηση της αγροτικής ιστορίας στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.
3: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
8: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκάς. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light, έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
16: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
16: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
18: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
19: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
18: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
19: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
18: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
19: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
18: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
21: Νόβα 931.
22: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
7: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
8: Νόβα 931. Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25410-22752. Για την Κομωτινή. 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

δυο μικρές προσευχές για βράδια μεθυσμένα, ερωτευμένη αυτού του κόσμου. Στην Αθήνα εσύ το φως μου.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
5: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
6: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
5: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
6: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
5: Sneakers για κάθε μέρα.
6: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
5: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
6: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
5: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
7: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
2: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

παίρνει και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό. Yes.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
3: Νόβα 9.31.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό...
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι, όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
7: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
6: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
7: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
6: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
8: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
9: Full Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
8: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
9: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
8: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
13: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
1: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
13: Μα έχουν υδραυλικό!
1: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
13: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
14: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
15: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
15: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
14: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
15: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
16: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
17: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
18: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
17: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
18: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
19: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
17: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
19: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
17: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
19: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
17: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
19: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
20: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ηρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
21: Sky 100,3.
22: Σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
23: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
24: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
25: Λίμου και Ζουρούλου, Γιώνα και Καντιφέμου.
26: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
27: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
24: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
28: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
29: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
30: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης ρυθμίζει τον ήχο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μουντιάλ στις τηλεοράσεις.
1: Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει. Ζητώ από όλους σας λοιπόν να έχουμε ψυχολογία νικητή. Να έχουμε ψυχολογία νικητή και να αποβάλουμε κάθε ίχνος ητοπάθειας από μέσα μας.
0: 11 αυτοί, 11 εμείς. Τι είναι τώρα, όλα τα μπερδεύω, αυτά τα σοσιαλιστικά που έχουν όλα τα ελληνικά κόμματα με τα... Είναι γραμματέας της κεντρικής επιτροπής, όχι, έχει κεντρική επιτροπή η Νέα Δημοκρατία ή το λέω η διαφορετικά του, πολιτικό συμβούλιο, πολιτμπυρό, ξέρω εγώ πώς το... Όχι, δεν είμαστε υφυπουργοί μεταφορών πλέον, κύριε Νίκο μου. Όχι, όχι. Ολοκληρώθηκε το έργο μας, ολοκληρώθηκε ο κύκλος μας. Δεν κάναμε πάρα πολλά, δεν έχει σημασία, που να προκάνουμε κιόλας. Δεν πιάσαμε και αυτούς που έκοψαν τα καλώδια εκεί στο τρένο που καταγγέλαμε. Δεν προκάμαμε, δεν μπορεί να τα προκάνει όλα κανείς. Τώρα είμαστε στη Νέα Δημοκρατία κάτι. Μας έβαλαν εκεί μέσα να τους οργανώσουμε λίγο, να τους δώσουμε λίγο κουράγιο, να τους πούμε τέτοια λόγια. Να τους ζητήσουμε, ρε παιδί μου, να παίξουν μπάλα.
1: Πάμε να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας και σήμερα να φύγουμε αυτή την αίθουσα με ένα φύλλο πορείας και την πιο σημαντική αποστολή που μας αναθέτει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Η αποστολή μας είναι απλή. Να υδρώσουμε τη φανέλα.
0: Πάρουν φίλο πορείας, ευτυχώς. Για κάποιους είναι η πρώτη φορά που θα κάνουν φαντάρι. Είναι μια ευκαιρία να κάνουν και αυτοί να νιώσουν λίγο φαντάρι. Τα πράγματα φαίνονται αστεία, αλλά δεν είναι καθόλου αστεία, παιδιά. Δεν είναι αστεία για μας. Γιατί στη συνέχεια, αφού τους έδωσε διάφορες συμβουλές το πώς θα παίξουν, πώς θα κατέβουν στο γήπεδο, πώς θα παίξουν, τι θα κάνουν, θα λερώσουν, δεν ξέρω τι διάλογο θα κάνουν με τη φανέλα, μετά άρχισαν οι απειλές εμάς.
1: Αυτή η αισιοδοξία οφείλει να είναι πανταχού παρούσα. Να είναι στα χέρια που θα σφίξουμε. Να είναι στα βλέμματα που θα τα αλλάξουμε. Να μας συνοδεύει στα σπίτια στα οποία θα μπούμε. Να είναι στον τόνο της φωνής μας. Όταν θα σηκώσουμε το τηλέφωνο.
0: Και θα πούμε. Έλα, Θεία, από τη Νέα Δημοκρατία είμαστε. Άμα σας χτυπήσουν ποτέ πόρτα και σας πούνε έλα, Θεία, από τη Νέα Δημοκρατία είμαστε, να μην άνοιξετε, παιδιά. Θα είναι όντως από τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, από τη Νέα Δημοκρατία είμαι. Μήπως έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσω για τον κύριο και σωτήρα μας Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά τώρα σοβαρά, δουλειά, παιδιά, φανταστείτε δουλειά τώρα να πηγαίνεις να χτυπάς πόρτες και να σηκώνεις τηλέφωνα και να παίρνεις μάλλον τηλέφωνα σε ανθρώπους που δεν ξέρεις αν σε γουστάρουν, δεν σε γουστάρουν, θέλουν να σε ακούν, να ενοχλείς δηλαδή ανθρώπους. Θέλει ένα ειδικό είδος, είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπων που δέχονται να το κάνουν αυτό με τη μούρη τους. Yeah. Άλλο να παίρνεις τηλέφωνα από μια εισπρακτική, από μια άλλη που πουλάει να πουλάς, ξέρω εγώ, δεν σε ξέρουν, δεν τους ξέρεις. Yeah, yeah. Δεν έγινε και τίποτα. Τώρα να χτυπάς την πόρτα τους με φυλάδια. Yeah, yeah, yeah. Και να του πω, πω, ντροπή. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα διαχωρίσω τη θέση μου, διότι, παιδιά, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα.
2: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη. Προσωπικά θα ξεκινήσω από τη Ρόδο το Σάββατο που μας έρχεται.
0: Στη Ρόδο θα πάει, ειδού η Ρόδος, ειδού το πείδημα και όλα τα σχετικά. Πλούσιο το πολιτιστικό πρόγραμμα του καλοκαιριού. Σε όλη την Ελλάδα θα έχουμε πόσες θεατρικές ομάδες, τους λέγανε θειάσους παλιά, δεν είναι ωραίο το αναλύστε, θεατρική ομάδα. Θα είναι οι θεατρικές ομάδες όλων των κομμάτων, θα πω, πω, έχετε να δείτε, έχουμε να δούμε πράγμα, θα είναι οι αρπαχτές, τις λέγανε παλιά, οι αρπαχτές της επαρχίας. Αλλά τώρα πια που τα θεάματα και στην Αθήνα έχουν τα ίδια χάλια, δεν τις λένε έτσι.

0: Αυτά όλα που ακούσαμε υπόθηκαν στο πάλι το ξενοπόλητο.
1: Ο Λούφα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Είναι κάθεξη και τριετή αναστολή. Εξαιτίας ελαφρυντικών που αναγνωρίστηκαν στον γιατρό για ειλικρινή μεταμέλεια και καλή συμπεριφορά που έδειξε μετέπειτα.
5: Είχε ειλικρινή μεταμέλεια, ρε παιδιά, ο άνθρωπος. Είπε συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Συγγνώμη, μπορεί να φίλησε σταυρό. Μπορεί να έκλαψε κιόλας, παιδιά. Πάμε να τον εβάλουμε φυλακή τον άνθρωπο. Για όνομα του Θεού.
6: Ούτε μισή ώρα φυλακή. Έσφαξε μία γυναίκα για να βγάλει λεφτά ως γιατρός. Όχι στο δρόμο τη βρήκε και της επιτέθηκε. Της εμφανίστηκε ως γιατρός, της είπε, ήταν και γιατρός, και της είπε βεβαίως, οπωσδήποτε εδώ βλέπω πρέπει να κάνεις εγχειρήσεις. Τίποτα, μούφα. Ψέματα. Και την έσφαξε. Και της δημιούργησε πρόβλημα. Λογικό είναι. Και που να μην της δημιουργούσε πρόβλημα, πάλι θα ήτανε. Και η ελληνική δικαιοσύνη λέει, όχι ρε παιδιά. Μπει αυτός ο άνθρωπος φυλακή. Για όνομα, θα τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος. Έχετε παλαβώσει. Η ελληνική δικαιοσύνη, με τη βοήθεια φυσικά του νομοθέτη, και όχι μόνο δεν θα μπει ούτε μισή ώρα φυλακή αυτός ο τύπος, δεν ξέρουμε και ποιος είναι. Μπαίνουνε μέσα στο σπίτι σου ή σε ξεγελάνε και σου λένε άνοιξε θεία από το ΔΔΕ είμαι, και όταν συλλαμβάνονται οι μούρες τους είναι σε όλο το ίντερνετ. Λέει συνελήφθησαν, να τι αυτοί, να έχετε το νου σας, γιατί αν σας πήρανε ειδοποιήστε κτλ. Τις βλέπουμε τις μούρες τους. Αυτού του τύπου που ενδεχομένως να έχει σφάξει πολλούς άλλους ασθενείς. Η μούρη του δεν πρέπει να μπει στις εφημερίδες. Δεν πρέπει όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς του να ξέρουν ότι αυτός ο απατεώνας έσφαξε μια γυναίκα, γιατί μπορεί να τους έχει σφάξει και τους ίδιους χωρίς λόγο και να μην το έχουν πάρει χαμπάρι επειδή απλώς δεν έτυχε να έχουν επιπλοκές. Όχι. Είναι δυνατό, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος είναι επιστήμονας, γιατρός. Δεν είναι Ρωμά. Και είχε και ειλικρινή μεταμέλεια. Το καταλάβανε οι δικαστές. Είναι ειλικρινή η μεταμέλεια. Το ρωτήσανε. Είναι ειλικρινή η μεταμέλεια. Σου το κάνεις έτσι για να μας κοϊδέψεις. Είναι ειλικρινής, κύριε Πρόεδρε. Μα στο σταυρό που σας κάνω, θα τους είπε. Εντάξει, ορίστε. Ειλικρινή η μεταμέλεια. Ούτε μισή ώρα φυλακή. Καθόλου περίεργο αν κανείς αναλογιστεί το πόσοι γιατροί υπάρχουν στη Βουλή. Στη Βουλή κυρίως τι είναι. Δικηγόροι, περισσότεροι από όλους, γιατροί, μηχανικοί. Αυτά τα επαγγέλματα, έτσι. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι που είναι στη Βουλή, αυτοί οι τρεις επαγγελματικοί κλάδοι, να μην είναι τρομερά ευνοημένοι? Ενώ σε νομοθετικό επίπεδο, αλλά και χωρίς. Το δικαστήριο, ότι είπε, είδε αυτόν τον άνθρωπο και είπε ειλικρινή μεταμέλεια. Δηλαδή, και καλά όλα τα άλλα. Ειλικρινής μεταμέλεια. Οι άλλοι του ασθενείς δεν πρέπει να ενημερωθούν. Βάζω στοίχημα δε. Και νομίζω ότι η απόδοση του στοιχήματος είναι 1,1, είναι τέτοια 1,05, ότι ο ιατρικός σύλλογος δεν του έχει αφαιρέσει την άδεια επαγγελμάτος. Ή αν του την έχει αφαιρέσει, θα είναι για λίγο. Μετά θα μπορεί μια χαρά να ξανακάνει, να δέχεται ασθενείς να είναι στο ιατρείο του και να λέει περάστε, πρέπει να κάνετε κάτι εξετάσεις. Α, βγήκανε θετικές, να τις δω. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται, τις είδα εγώ. Διότι, παιδιά, και ο ιατρικός σύλλογος και ο

δικηγορικός σύλλογος και όλοι αυτοί οι σύλλογοι που τους αποκαλούμε επιστημονικούς και ποζάρουν, είμαστε επιστημονικός σύλλογος, συνδικαλισταράδες είναι, σωματεία είναι, που νοιάζονται για τους δικούς τους ανθρώπους και όλοι οι άλλοι να πάνε να εγχειριστούν χωρίς λόγο.

0: λέει ο Νίκος ότι ο Βασίλης και ο Νότης είχαν τον πρόεδρο του ιατρικού συλλόγου Αθηνών ή του Πανελληνίου. Τέλος πάντων. Και θα πρέπει να τον ακούσω. Γιατί τον ρώτησαν αν παίρνουν κανένα άδεια. Όχι, τι άδεια να. Ποιος ξέρει. Τι πρέπει να κάνει, να σφάξει καμιά δεκαριά για να σου πάρουν την άδεια. Για λίγο. Για λίγο. Για μερικούς μήνες. Δεν είναι. Παιδιά, εδώ υπάρχουν διάφοροι που ποζάρουν, κβαντικοί ιατροί και τέτοια. Κανονικά σε μια λογική χώρα αυτό θα τους πέραν όλους την άδεια κατευθείαν. Πεις τι λες στον κόσμο, κβαντική ιατρική. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τι είναι, δεν υπάρχει. Αυτό είναι από το μυαλό σας το έχετε. Το έχουν βγάλει μερικοί. Δηλαδή, αν δεν ήταν. Αλλά είναι συνδικαλισταράδες, σας ξαναλέω. Μην τους αντιπενοποιήσετε ως επιστήμονες. Πρώτα απ' όλα είναι συνδικαλιστές. Είναι και επιστήμονες. Αλλά πάνω απ' όλα είναι συνδικαλιστές. Και η ελληνική δικαιοσύνη είναι η ελληνική δικαιοσύνη στην οποία έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Έτσι δεν το συζητώ. Τι ώρα είναι, έχουμε.
1: Έχεις ένα δίλεπτο.
0: Ένα δίλεπτο μόνο. Τι να προλάβουμε, ένα δίλεπτο να μιλήσουμε για τον Κυριάκο μας. Για τον Κυριάκο μας, ο οποίος προψές έδωσε συνέντευξη στον Νίκο το Χατζη Νικολάου. Καλώς ήταν. Καλώς ήταν. Αυτό που ξεχώρισα εγώ από μέση είναι. Και μου έκανε και εντύπωση κιόλας που το είπε και δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι θέλω να πω που μας ενημέρωσε ότι θα διεξαχθεί. Πώς το λένε, απογραφή του πληθυσμού.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Μα έγινε πριν 5 χρόνια η απογραφή και 10 εκατομμύρια περίπου είμαστε. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να ξανακάνουμε απογραφή τόσο σύντομα. Κάθε 10 χρόνια, εγώ νόμιζα. Εντάξει. Άμα θέλει να μάθουμε τον ακριβή αριθμό των ζώων ο Πρωθυπουργός, μπορεί να ξανακάνουμε άλλη μια απογραφή. Εννοείται ότι με το που το άκουσα αυτό, ένα πράγμα ήρθε στο νου μου.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
3: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.

0: Μπούπι! Μπούπι, φέρε το λουρί!
1: Πάμε να δούμε σπίτια!
2: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε! Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
18: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια.
20: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
21: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
22: Νόβα 931. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
3: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
2: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
23: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
24: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
25: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
26: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
25: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
26: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
25: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιές στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
26: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιές. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
27: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
28: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούστ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούστ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
5: αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ηρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
9: Sky 100,3.
10: Πριν μισό χρόνο και μένει ακόμα εκεί, να μην παθαίνει κάτι και ο Δήμαρχος. Όχι, είναι η απάντηση, γατάκια, που μου κάνει κι ο άλλος απέναντι. Μου λέει ναι. Είστε καλά. Θα τους κάνουμε υπεύθυνους τους ανθρώπους. Αυτό είναι ανεύθυνοι, τελείως. Εσείς νομίζετε ότι είναι ανεύθυνο μόνο το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας? Μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος? Όχι. Όλοι οι υπουργοί, πρωθυπουργοί, δήμαρχοι, όλοι ανεύθυνοι. Το θα έλειπε να πληρώνουν οι υπουργοί και τέτοια τις αυλεψίες τους που οδηγούν στο θάνατο ανθρώπους. Έλα Παναγία μου, έχετε τρελαθεί τελείως. Μα τι λαϊκιστές είστε εσείς, βρε παιδάκι μου, για όνομα του Θεού. Άγου λέει να πάμε στο ειδικό δικαστήριο των άλλων επειδή καθυστέρησε ένα έργο για να βολέψει ένα επιχειρηματία. Και εμείς θα τον πάμε, τη φιλία δηλαδή, θα ποινικοποιήσουμε τη φιλία? Τόσο λαϊκιστές είστε, για να καταλαβαίνετε. Εξηγώ τώρα, ερμηνεύω Μητσοτάκη, αυτό θα ήταν καλύτερο να το πει. Θα ποινικοποιήσουμε τη φιλία, κύριε Χατζηνικολάου. Έπρεπε να πει για να το κάνει λίγο πιο συγκινητικό. Αλλά υπάρχουν οι λαϊκιστές, όπως είπαμε, είναι οι ίδιοι λαϊκιστές, παιδιά, φοβούμαι, που ενοχλήθηκαν από το διπλασιασμό των αποδοχών των Μητροπολιτών. Οι Μητροπολίτες, οι άνθρωποι, το λέω και συγκινούμε, χάσανε πάρα πολύ λίγα. Βέβαια δεν είχαν έξοδα. Γιατί σπίτι έχουν από τη Μητρόπολη, αυτοκίνητο έχουν από τη Μητρόπολη, σοφέρ έχουν από τη Μητρόπολη, ό,τι θέλουν, τα φαγιά τους είναι από τη Μητρόπολη. Τώρα αν έχουν κανένα μεράκι να του ξοδεύουν λεφτά, κάτι θα έμενε από τον μισθό των υπόλοιπων. Οικογένειες δεν έχουν, απαγορεύεται να έχουν, παιδιά δεν έχουν, κανένα σκυλί να έχουν, πόσο ακριβό να είναι το σκυλί να το συντηρήσεις. Θέλω να πω, έχουν μηδέν έξοδα, τουλάχιστον τα βασικά δεν πληρώνουν φράγκο, και πολύ σωστά ο Κυριάκος λέει, δεν αξίζουν ένα διπλασιασμό μισθού αυτοί οι άνθρωποι. Πώς να τα βγάλουν πέρα? Κάποιοι είπανε, μα οι γιατροί και τα λοιπά. Πρόκειται περί ανοησίας, έτσι. Το εξήγησα, το έχω εξηγήσει. Θα το ξαναεξηγήσω για όσους δεν παρακολουθήσατε τα προηγούμενα μαθήματα. Εσύ, Νίκο, πιστεύεις ότι πρέπει και οι γιατροί είναι το ίδιο, πρέπει να παίρνουν και οι γιατροί αυξήσεις? Πρόσχετα, θα απαντήσεις.
11: Ναι.
10: Ναι, λέει. Ναι. Νίκο μου, ναι. Πας σε ένα γιατρό. Σε κανονικό γιατρό, όχι σαν τον άλλον που κυκλοφορεί ελεύθερος εξαιτίας της ελληνικής δικαιοσύνης. Σε καλό γιατρό, έτσι, όχι απατεώνα. Και σε κάνει καλά, ρε παιδί μου. Έχεις ένα πρόβλημα σοβαρό. Κινδυνεύει η ζωή σου και σε κάνει καλά. Ναι. Πόσα χρόνια ζωή σου έδωσε? 10, 20, 50. Ναι. Τόσα. Πόσα. 60 χρόνια ζωής παραπάνω. Η αιώνια ζωή των Μητροπολίτων που σου μπορεί να σου χαρίσει ο Μητροπολίτης. Πώς στέκεται δίπλα σε αυτά τα 50 χρόνια, γελάει. Οι Μητροπολίτες, ρε, εσείς δεν κάνουν για την αιώνια μας ζωή, δεν φροντίζουν? Δεν είναι οι μεσολαβητές μας με τον Κύριο? Δεν μεσολαβούν ανάμεσα σε εμάς και τον Κύριο? Δεν χρωστάμε στους Μητροπολίτες την αιώνια ζωή, την ευκαιρία να πάμε στον Παράδεισο? Βάλτε λοιπόν την αιώνια ζωή δίπλα στα 50 χρόνια που μπορεί να σου χαρίσει ο γιατρός. Τα παραπάνω. Ποιος πρέπει να παίρνει περισσότερα λοιπόν?
11: Ο γιατρός.
10: Ο γιατρός λέει ο άλλος. Επειδή είσαι άθεος. Εμείς όμως επειδή είμαστε πιστοί, λέμε ο Μητροπολίτης. Γιατί εμείς πιστεύουμε. Εγώ δεν πιστεύω δηλαδή, αλλά φαντάζομαι ότι όποιος πιστεύει στην αιώνια ζωή και στα τέτοια θα καταλαβαίνει πολύ πιο σημαντική η δουλειά του ιερέα. Και εν προκειμένου του Μητροπολίτη που είναι και ανώτερος. Και ο άνθρωπος κουβαλεύει, ντύνεται μέσα στα μαύρα συνεχώς. Με τον ήλιο, στο τέτοιο. Μετά πρέπει όταν ανεβαίνει στη σκηνή να φοράει τα χρυσά, τα άλλα που είναι βαριά. Είναι, δεν είναι οι μέσοι τους, τους παδαίνει. Τέλος πάντων. Μοναξιές. Είναι μόνοι τους, δεν επιτρέπεται να παντρευτούν. Τέλος πάντων. Πολλά, πολλά τα δράματα. Και το βασικό, παιδιά, ξέρετε ποιο ήταν? Να μην το πω εγώ, να το πει ο πρωθυπουργός μας.
12: Δεν έχουν δει κανείς από αυτούς που αναφέρατε αυξήσεις σαν αυτές που είδαν οι Μητροπολίτες τις τελευταίες μέρες.
13: Καλά κάνετε και μου θέτετε το ερώτημα, διότι αυτό θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια.
10: Ήταν πάγιο αίτημα. Ορίστε, που λέει γιατί. Βρε, ήταν πάγιο αίτημα, σου λέω. Βρε, ήταν, λέει ο άλλος κι εγώ. Το ίδιο είσαι, μωρέ, εσύ. Επηρεάζεις εσύ το ποιμνή, έρχονται εκλογές. Γνώμη μου, αντί για αυτές, θα την πω μετά τη γνώμη μου, θα δώσω μια ιδέα εγώ με την καλή μου την καρδιά για την επόμενη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Και δεν είναι μόνο ότι ήταν πάγιο αίτημα, κύριε μου. Ήταν ότι ζηλεύανε. Βλέπανε τα άλλα παιδάκια να παίρνουν περισσότερα και ζηλεύανε.
13: Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κύριε Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ.
10: Μείωσε το μισθό του Μουφτή. Λέω μια ιδέα δίνω τώρα. Ας πάρει λιγότερο και ο Μουφτής. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ δεν έχω διαχωρίσει τη θέση μου. Δυστυχώς ή ευτυχώς για μας που και την εκπομπή, ο Κυριάκος δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε.
13: Αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε.
10: Εν συνόλο, παιδιά, το ζητούσε η Εκκλησία. Δηλαδή, ούτε ένας, όλοι τους, λέει, ούτε ένας δεν υπόχει. Εγώ δεν θέλω διπλασιασμό του μισθού μου. Όλοι τους δεχτήκανε το διπλασιασμό του μισθού και τον θέλανε κιόλας το διπλασιασμό. Πώς να πει όχι ο Πρωθυπουργός? Έρχονται και εκλογές, έχει και το πίμνιο, έχουμε μία επιρροή όσο να είναι. Πάρε επί δύο. Εσύ που με κοιτάς έτσι, τι επιρροή έχει στο πίμνιο? Μηδέν. Άρα μηδέν θα είναι και η αύξηση που θα πάρεις. Λοιπόν, επειδή όμως αυτά όλα κάπως δεν είναι ωραία τώρα να τα λέει ο Κυριάκος, επειδή μου το ζητούσε, ήταν πάγιο αίτημα, πάρτε. Γιατί όλοι πάγιοι αιτήματα έχουν. Αν ακούει ο Κυριάκος, έχω καλύτερη. Την επόμενη φορά που θα τον ρωτήσουν γι' αυτό, θα πει: κοιμόμουν ένα βράδυ και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά μου μια φλεγόμενη κάλπη. Και φωνή κυρίου ακούστηκε. Κυριάκο, διπλασίασε το μισθό των Μητροπολιτών. Μα είναι σωστό, κύριε. Τολμάς να με αμφισβητείς, Κυριάκο? Οπότε θα βγαίνει ο Κυριάκος και θα λέει: ήταν θέλημα κυρίου. Τι μπορούσα να κάνω εγώ? Λέω τώρα, δίνω ιδέες. Δηλαδή να πει αυτό που πραγματικά ένα θαύμα. Για το τι έχουν να πουν τώρα οι άπιστοι. Δεν είναι θαύμα? 90% αύξηση. Που πάει και καμαρώνει ο Κυριάκος, λέει δώσαμε 5% εκεί, 10%, καλά είναι όλα αυτά. 90. Θαύμα. Αυτά για να τα βλέπουν οι άπιστοι. Εν πάση περιπτώσει, τι λέει και ο αντιπρόεδρος Χατζηδάκης?
14: Αφόδοξοι είμαστε.
15: Γιατί πήραν την αύξηση?
14: Λοιπόν, διότι το λέει μέσα ο κύριος Φιλιππίδης και το λέω γνωρίζοντας ότι αυτή την ώρα θα υπάρχει κριτική και αντίδραση σε αυτά που λέω. Οι μουφτίδες ήδη έπαιρναν το μισθό που θα παίρνουν τώρα οι Μητροπολίτες και θεωρήθηκε άνηση μεταχείριση και υπήρξε αίτημα από την πλευρά της
15: ιεραρχίας. Οι Μουφτίδες γιατί παίρνουν αυτό το μισθό?
14: Διότι θα πάμε πίσω τώρα στις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους.
10: Όχι, να μην πάμε πίσω, γιατί παίρνουν αυτό το μισθό? Να μην πάμε καθόλου πίσω, να κάτσουμε εδώ που είμαστε. Κολοκυθιά. Γιατί παίρνουν? Γιατί παίρνουν τόσο οι μουφτίδες? Μουφτίδες γιατί παίρνουν τόσο? Α, είναι μεγάλη κουβέντα. Έχουμε παραδώσει σε προηγούμενα μαθήματα. Όταν ακούτε κάποιον να σας λέει α, είναι μεγάλη κουβέντα, πάει να πει ότι δεν είναι καθόλου μεγάλη κουβέντα. Απλώς ντρέπεται να πει την πραγματικά την κουβέντα, τη μία, την πολύ μικρή, την τόζιδα. Που είναι, τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έρχονται εκλογές. Είναι και φίλοι μας οι άνθρωποι κάποιοι από αυτούς. Να μην τους δώσουμε κάτι τις παραπάνω. Κάντο 50 λέει ο άλλος. Ρε λέμε, του εμφανίστηκε ο κύριος με μορφή φλεγόμενης κάλπης και του είπε: Κυριάκο, δεν μπορεί οι μουφτίδες να παίρνουν τόσα και οι δικοί μου άνθρωποι να παίρνουν λιγότερα. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Παρακούσει το θέλημα του κυρίου? Εδώ ο άλλος πήγε, το άκουσε, πήγε να σφάξει το παιδί του. Δεν θα δώσει. Θεέ, για όνομα του Θεού τώρα, μην. Έτσι δεν είναι, Κυριακό.
13: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.

0: σε καλή μεριά να ευχηθούμε στα μέλη της Ιεράς Συνόδου, που ξαναλέω, έχουν πληρωμένα έξοδα, παιδιά. Είναι βασικό αυτό. Δεν είναι ότι στέγη, τροφή, μετακίνηση. Είναι όλα πληρωμένα. Αυτά όλα είναι, τι να πω, είναι επιπλέον. Παιδιά δεν έχουν. Οι οικογένειες.
1: Ένδυση.
0: Δεν θα πω δεν έχουν γυναίκες ή άντρες, είναι συμπεριληπτική εκπομπή, δεν κρίνω. Αλλά επισήμως δεν έχουν. Δηλαδή, ντυσίματα είναι ψηλό στάνταρ. Εντάξει, τώρα να πούμε. Τώρα δεν ξέρω αν τα βγάζουν από την τσέπη τους, γιατί τα άλλα, τα χρυσά και τα τέτοια. Είναι, μπράμα, έχει. Τη σκηνή στα ρούχα. Τη παράσταση. Είναι κάπως. Είναι τα κοστούμια. Είναι κάπως. Δεν είναι, αλλά και πάλι. Πόσα δεν έχει 30, δεν μπαίνει κάθε χρόνο. Φαντάζομαι τώρα, δεν ξέρω. Μερικοί μπορεί να είναι μερακλείδες και να πηγαίνουν να ράβονται. Αλλά και πάλι. Τέλος πάντων, δεν είναι το δημοσιονομικό κόστος, είναι ελάχιστο, γιατί μιλάμε για 100 ανθρώπους. Είναι αυτό που λέμε ο συμβολισμός. Είναι αυτό που καταλαβαίνεις για το ποιους τα αλήθεια και πολύ νοιάζεται η κυβέρνηση και πόσο. Όχι τόσο πολύ για τους υπόλοιπους και μπράβο τους. Θα αλλάξουν τα πράγματα όμως, γιατί δεν ξεχνάμε ότι είμαστε χιουμοριστική εκπομπή. Θα έρθει στην εξουσία το Πασό και ο Νίκος. Ο Νίκος και να γελάει ο άλλος. Για θυμηθείτε πόσο ωραία ήταν παλιά με το Πασόκ.
2: Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσανε παιδιά, παντρέψανε κορίτσια, τα πάντα λοιπόν. Με το Πασόκ.
0: Σε πολύ λίγες λέξεις, μία από τις αιτίες της χρεοκοπίας. Πολύ απλά το είπε ο άνθρωπος. Κάνανε, αγοράζανε πράγματα με δανεικά. Με δανεικά όλα έγιναν αυτά. Συνταξιούχοι που βγαίνανε στα 50. Άλλοι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Όλα αυτά, χάρη στο Πασόκ, τα καθημερινά, φεσώσανε τα εγγόνια τους και τα παιδιά τους. Αλλά δεν βαριέσαι δικά τους. Είναι ό,τι θέλουν τα κάνουν. Γνώμη μου.
2: Ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω, πήρε σπίτι μετά το 81. Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
0: Περισσότεροι πρέπει να μην μετά το 81, έχουν περάσει 50 χρόνια, 40 χρόνια από το 45. Επίσης οι περισσότεροι πήραν μετά το 1950. Όλοι μάλλον που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και έχουν σπίτι, το έχουν πάρει μετά το 1950. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια που θα έλεγε και η κυρία Άννα.
2: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
1: Μάλιστα.
2: Από το 81 μέχρι το 90 απεκτήσα σπίτια, φτιάχτα τα άλλα και τα άλλα. Λοιπόν,
3: μπουζούκια θα πω εγώ.
2: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα, είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας.
0: Για τις γυναίκες δεν ήταν τόσο καλά εκείνα τα χρόνια όπως φαίνεται, γιατί κυκλοφορούσαμε κάτι κέρατα τόσα.

0: και απ' την άλλη είναι καλό να έχεις δύο γυναίκες. Δηλαδή τι ταλαιπωρία, Χριστέ μου. Και αν το ξέρουν και οι δύο, πάω πάσο, μια χαρά είναι. Αλλά συνήθως δεν. Υπάρχει αυτό, ο καπιταλισμός μας τα έχει κάνει αυτά. Το αίσθημα της ιδιοκτησίας. Τα λένε στα αλήθεια κάποια αυτά. Βέβαια τα λένε τι είναι. Και, οπότε η ταλαιπωρία να γίνει. Πρέπει να δεις ψέματα, να κρύβεσαι, να κάνεις. Δηλαδή το λέει και για καλό. Τέλος πάντων. Αυτό το Πασόκ, αυτό είναι το Πασόκ. Πασόκ, ωραία χρόνια. Ανδρουλάκης, το ρόλο του Στέφανου Κασελάκη. Τι. Τι ξεφυσάς.
1: Ανδρουλάκη,
0: λέει, ξεφυσάει.
1: Τι έχει να πει.
0: Ο Νίκος τι έχει να πει. Καταρχήν, όπως πολύ συμβαίνει σε πολλά live, δεν το κάνουν όλοι. Να, οι Maiden παίζουν μόνο δικά τους, είναι σοβαρή μπάντα. Οι Metallica παίξανε τρύπες, παίξανε σορμπά, κεράσανε μουσακά. Και θέλω να πω, παίζουν και αλλωνών καλλιτεχνών. Έτσι ο σύντροφος Ανδρουλάκης έπαιξε Στέφανο Κασελάκη. Γιατί θυμάσαι, Νίκο, που ο Στέφανος είχε μανία με το αδιαμεσολάβητο. Που ήταν, το αδιαμεσολάβητο τι είναι? Ναι. Να μιλάει μόνος του ή με δικούς του. Να μην παρεμβάλλεται κανένας δημοσιογράφος και το ρωτάει κιόλας να του πει: μα γιατί λες ότι ο Χάιδαρος πετάει, αφού όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει φτερά. Οπότε κάπως έτσι του αρέσει. Το άκουσε από τον Κασελάκη ο Νίκος, λέει: και εγώ θα το κάνω. Και έτσι σε μια κομματική εκδήλωση στο Κερατσίνη με κάτι κομματοκούταβα, ήταν κάτι πιτσιρικάδες εκεί, Παζόκι.
2: Για μένα το πιο κρίσιμο είναι η αδιαμεσολάβητη σχέση. Αδιαμεσολάβητη σχέση σημαίνει διαβούλευση. Αδιαμεσολάβητη σχέση. Οι προσπάθειες, οι συζητήσεις δείχνουν την κουλτούρα της αδιαμεσολάβητης σχέσης και της διαβούλευσης.
3: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, να μπορούμε να συζητάμε, να βλέπουμε ένας τον άλλον αδιαμεσολάβητα.
0: Τρομερά σημαντικό είναι αυτό. Και είναι πολύ σωστά, λέει ο άνθρωπος, αδιαμεσολάβητα. Γιατί άμα μεσολαβούν άλλοι, κάνουν και ερωτήσεις κανονικές. Και μας ρωτάνε τι λένε, είσαι καλά. Ή μπορεί να μας πούνε. Τέλος πάντων, ήταν αυτή η εκδήλωση στην οποία ο Νίκος έκανε την εξαγγελία η οποία ίσως και να αλλάξει τα πράγματα.
2: Το Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Στην υπόλοιπη Ελλάδα πρόσεχαν, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να πω, ωραίο είναι, μπράβο, αλλά και τώρα που πληρώνει όποιος θέλει, καλό είναι. Δεν είναι ότι είναι υποχρεωτικό έτσι κι αλλιώς. Οπότε, ναι, δεν λέω. Βέβαια, μην ελπίζετε πολλά, γιατί λέει αν θα γίνει όταν θα γίνει κυβέρνηση το Πασόκ, άρα όχι. Το τετραήμερο. Ξανάρθε το τετραήμερο. Το οποίο, παιδιά, να ξεκινήσω λέγοντας ότι εγώ είμαι υπέρ όχι του τετραήμερου. Με τα ίδια λεφτά μιλάμε πάντα έτσι. Και είμαι υπέρ του μονοήμερου ή και του καθόλου. Του καθολοήμερου. Δηλαδή, καθόλου να μην και να πληρώνομαι. Αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου. Έτσι, και υποθέτω, θέλω να πιστεύω τον περισσότερο από εσάς. Αλλά και μια ημέρα να μου πεις να δουλεύω, δύο, μ' αρέσει. Και τέσσερις. Αν μου πεις, δουλεύεις τέσσερις μέρες με τα ίδια λεφτά, δεν θα πω όχι. Θα πω, πω τι ωραία. Οπότε, επί της αρχής είμαι υπέρ του τετραημέρου. Βέβαια, αφορά πάρα πολύ λίγους. Έτσι, γιατί στην αρχή άκουσε τετραήμερο, ακούσαμε όλοι τετραήμερο, λέμε Νίκο. Θα ψηφίσουμε Νίκο. Θα δουλεύουμε λιγότερο με τα ίδια λεφτά. Τώρα σε μια χώρα που το πρόβλημά της είναι η παραγωγικότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άστο να πάει στο διάλογο. Σοσιαλιστής είναι, Πασόκος είναι. Θα χρεοκοπήσουμε, τέλος πάντων. Όμως αφορά πολύ λίγους δυστυχώς. Αφορά, δεν θυμάμαι πώς είναι ο όρος εντατικής διανοίας, ξέρω κάτι περίεργο. Κάτι που δουλεύουν υπολογιστές και τέτοια. Κειμενογράφοι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, δουλεύουν πολύ λίγους. Πολύ λίγο. Δεν θα είχα καμία αντίρρηση αν δεν υπήρχε, αν δεν βαρούσε ακούγοντας τα λόγια του Ανδρουλάκη αυτός έχω έναν και τον έχετε και περισσότεροι από εσάς, παπατζοσυναγερμός. Να ακούς παπατζηλίκια, καταλαβαίνεις από. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ξεκινάει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το βασικό του επιχείρημα είναι.
2: Αν κάτι συμβαίνει κάπου και φέρνει αποτελέσματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ δεν έχω κανένα λόγο γιατί να μην μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα.
0: Γιατί η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος για τον οποίο να μην μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε Έλληνες. Δεν είναι άλλο εκεί. Εκεί που εφαρμόζεται δεν έχει Έλληνες ή έχει τόσους λίγους που να μην επηρεάζουν την κοινωνία την υπόλοιπη. Εδώ είμαστε κυρίως Έλληνες. Οπότε ήδη σου βρήκα λίγο ένα πολύ καλό λόγο και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο περίεργο. Πόση ώρα έχω, αρκετή ώρα. Έχω αρκετή ώρα. Λοιπόν, και το πράγμα γίνεται ακόμα πιο περίεργο, παιδιά, με αυτό το περίφημο τετραήμερο. Διότι ο Νίκος λέει ότι θα είναι πιλωτική, δεν θα είναι υποχρεωτικό, θα το μπορεί να το εφαρμόσει, για να το εφαρμόσει μια εταιρεία, εμείς θα της χαρίζουμε χρήματα.
2: Η πρότασή μας είναι πιλωτική.

0: πολιτική. Εμείς δεν θα εκβιάσουμε κανένα εφαρμόστο μέτρο πιλωτικά με φορολογικά κίνητρα όπως και σε άλλες 8 χώρες της Ευρώπης.
1: Φορολογικά κίνητρα σημαίνει χαρίζω χρήματα. Έτσι δεν είναι το φορολογικό κίνητρο, ακούγεται ωραίο. Δεν θα παίρνουμε λιγότερους φόρους, αλλά θα χαρίζουμε δημόσιο χρήμα σε αυτή την εταιρεία για να εφαρμόσει ένα μέτρο το οποίο θα την κάνει πλουσιότερη.
0: Αυτές λοιπόν που το εφαρμόσαν σε άλλες χώρες πιλωτικά το κράτησαν διότι αυξήθηκε η παραγωγή.
1: Ρε Νίκο, άμα είναι αυξηθεί η παραγωγή τους, θα τους δώσουμε και λεφτά από πάνω. Ρε Νίκο, δηλαδή αν είναι να μειωθεί η παραγωγή τους, να τους δώσουμε λεφτά για να δουλεύει ο κόσμος λιγότερο. Να αυξηθεί η παραγωγή τους και να τους πούμε πάρτε και άλλα τόσα από μένα. Ρε Νίκο, κάτι περίεργο πάει εδώ, γι' αυτό λέω. Είναι ο παπατζηλίκο συναγερμός, το παπατζηλίκιο συναγερμός που βαράει. Διότι όταν ακούς ότι κάτι θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις και θα βγάζουν περισσότερα και εμείς θα τους δώσουμε λεφτά για να το εφαρμόσουν, έχει ένα κάτι έχει ένα πράγμα, ένα περίεργο πράγμα, εκτός αν είσαι η επιχείρηση που θα τα πάρει. Ή εκτός αν δεν αυξάνει την παραγωγικότητα. Διότι αν την αύξανε όντως, γιατί να μην το κάνουν μόνο τους οι εταιρείες. Για να τους δώσουμε και λεφτά από πάνω. Ας το δοκιμάζουν μόνοι τους και άμα. Να πούμε ότι δεν απαγορεύεται το τετραήμερο, έτσι. Δεν υπάρχει εταιρεία που θα πει στους εργαζόμενους τους ή σε κάποιους από αυτούς, εσείς θα δουλεύετε παιδιά 4 μέρες. Τώρα με τα ίδια λεφτά, αλλά 4 μέρες. Δεν απαγορεύεται, δεν θα έρθει κάποια επιθεώρηση εργασίας για να τους πει γιατί τους βάζεις να δουλεύουν λιγότερες μέρες με τα ίδια λεφτά. Μπορεί να το κάνει. Άμα έχουν και μεγαλύτερη παραγωγικότητα, να αυξηθεί η παραγωγικότητα, ακόμα καλύτερα. Εμείς τι δουλειά έχουμε να τους δίνουμε λεφτά γι' αυτό. Μπορεί να πει κάποιος ο οποίος δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει σοσιαλισμός, παιδιά, και τι σημαίνει σοσιαλιστική αριθμητική.
2: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
1: Ναι, 7 και 5 κάνει 12. Αλλά τώρα 12, 13, σιγά τώρα. Τι είναι ένας χρόνος μπροστά στην αιωνιότητα, σιγά, αμάν. Και πάλι καλά που δεν είπε 75. 7 ο ένας, 5 ο άλλος, 75. Ή 5 ο ένας και 7 ο άλλος, 57. Μια χαρά είναι και το 12. Διάλειμμα.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμά.
13: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι μία.
14: Νόβα 9.31.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
18: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
19: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
18: Ναι, κύριε Διευθυντά. Πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
20: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
19: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
18: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
21: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
15: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
21: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
15: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
22: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
23: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
22: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
23: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
22: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
24: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
25: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια, μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
26: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας SEKI.
27: Και τώρα ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ηρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί, σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
28: Sky 100,3.
29: Στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον 5ο τελικό. Αμφίβολη είναι για τους πράσινους η συμμετοχή των Σλούκα και Όσμαν.
30: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
31: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
29: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
32: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές το πρωί, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, στις Σποράδες, στην Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου το πρωί θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές χώρας έως 25 με 28 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 29 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή μόνο στην Πελοπόννησο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα βόρεια. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά την Τρίτη. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
29: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλάρινος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
9: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
10: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Πουλί μου και ζουγούλι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
32: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
33: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
10: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
34: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
35: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
36: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να'ναι. Νίκος Χατζιανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Βάσια Αναστασίου στην επιστροφή.
1: Μαζί μας σήμερα η δικηγόρος και αναπληρώτρια βουλευτής Πασόκ Κινάλ, Βάσια Αναστασίου.
2: Γεια σας κυρία Σταμάτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σάσα μου, γιατί και φίλου μου.
0: Αχ, όντα είναι και φίλες. Ένα από τα πιο προβλημένα στελέχη του Πασόκ, η Βάσια Αναστασίου. Περιγράφει μια χαρά το Πασόκ, αν και, και ο Νίκος μόνος του αρκεί. Εν πάση περιπτώσει είναι και δικηγόρος. Τι διάολο, πώς τα παίρνουν τα... Τέλος πάντων, είναι και δικηγόρος, είναι φίλες. Η Βάσια Αναστασίου, την οποία κάναμε μαύρα μάτια να τη δούμε, τράβηξαν την πρίζα από το Πασόκ, επειδή η γυναίκα πήγε και έδωσε μια συμβουλή. Δηλαδή, τι ξέρει, βαφές. Οπότε έδωσε μια συμβουλή για βαφή στον Αλέξη. Δεν άρεσε αυτό, δεν καταλαβαίνω γιατί. Εν πάση περιπτώσει, και τώρα η Βάσια μας ζητάει συγγνώμη αν κάποιος προσβλήθηκε.
2: Αν κάποιος προσβλήθηκε ή στεναχωρήθηκε από κάτι που έχω πει, εγώ θέλω να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό.
0: Ορίστε, ζήτησε και τη συγγνώμη της, αλλά γιατί είναι έδωσε αυτή τη συμβουλή. Γιατί πήγε και είπε ότι ο Τσίπρας βάφεται και να λουστεί για να του φύγει η μπογιά γιατί κάνει μπαμ.
2: Πριν κάνω αυτή την άστοχη δήλωση, μου είχαν παίξει ένα βίντεο του κύριου Τσίπρα που αναφερόταν στην αείμνηστη γεννηματά. Θύμωσα, έκανα αυτή την άστοχη δήλωση και από εκεί και πέρα προχωράμε.
0: Θύμωσε! Και όταν θυμώνουμε, δεν λέμε, πάει και βάφει τα μαλλιά του. Επιτιθέμεθα πολιτικός. Γιατί είμαστε πολιτικοί εμείς. Δεν είμαστε έτσι, δεν είμαστε και δικηγόροι. Και δικηγόροι. Είμαστε επιστήμονες κι εμείς. Δεν είμαστε άιντε. Ευτυχώς, παιδιά, σε αυτές τις δύσκολες μέρες που έμεινε μακριά από το γυαλί, η Βάσια τη στάθηκε ο Νίκος.
2: Ο Αδρέξανος πάρα πολύ καλός άνθρωπος, Σάσα. Και κατάλαβε ότι κατάλαβα το λάθος μου. Μου στάθηκε κιόλας, με είχε έννοια. Με έπαιρνε να δει πώς είμαι.
0: Κάθε μέρα, ναι. Έλα, Βάσια, πώς είσαι. Ποιος είναι, ο Νίκος, είμαι ο Νίκος. Είναι 2 η ώρα τη νύχτα. Είμαι ο Νίκος. Και, εν πάση περιπτώσει, μπράβο στον Νίκο που είναι πολύ καλός άνθρωπος. Όπως καταλαβαίνετε, η Βάσια Αναστασίου είναι πολιτεύτρια. Γελάω γιατί πλασάρεται ως και συστήνεται ως αναπληρώτρια βουλευτής. Πολιτεύτρια, αποτυχημένη, δεν κατάφερε να εκλεγεί. Αυτό είναι, πολιτεύτρια, πολιτευτές τους λέμε, δεν τους λέμε αναπληρωτές. Δηλαδή, εντάξει, άμα πεθάνουν κάποιοι θα πάει αυτή στη θέση τους, αλλά μέχρι τότε είναι πολιτευτής. Έτσι. Είναι λοιπόν, είναι πολιτικός δηλαδή, εκεί θέλω να καταλήξω. Και λογικό είναι να μιλάει πολιτικά, τι άλλο να μιλήσει, αφού είναι πολιτικός η γυναίκα.
2: Προσωπική ζωή. Περνάω μία περίοδο που είμαι πολύ αφοσιωμένη σε αυτό που κάνω και που δεν έχω χρόνο για προσωπική ζωή.
3: Σε φλερτάρω, παιδί.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ το επικροτώ το να σε φλερτάρει, να σε προσεγγίσει ένας άντρας όμορφα. Ακόμα και αν δεν ενδιαφέρεσαι. Θεωρώ ότι είναι όμορφο.
0: Άμα δεν ενδιαφέρεσαι, είναι ακόμα καλύτερο γιατί μπορεί να το χιλοπιτιάσει κιόλας. Δηλαδή θέλω να πω. Είναι μπόνους το να μην ενδιαφέρεσαι. Γελάει ο Νίκος. Καλύτερα φαντάζεσαι να μιλάει πολιτικά. Καλύτερα μιλάει για αυτά, για βαφές, για αγκομενικά. Ή να τραγουδάει.
2: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη ξέρεις που. Θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Ψηφίζω, στηρίζω Πασόκ. Δύναμη ευθύνης, δύναμη προοπτικής. Τι είναι αυτό το κόμμα των influencer. Τέλος πάντων, στηρίζω έτσι, δεν το λέω για κακό, διότι και το τραγούδι η Βάσια δεν το τραγούδισε έτσι, το αφιέρωσε.
2: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Αυτό πάει και στο Πασόκ το τραγούδι, αν θες. Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού. Στους ψηφοφόρους του Πασόκ αν το αφιερώσουμε.
0: Δεν είναι και πολύ Βάσια. Μη μειώνονται όσο περνάει ο καιρός, λιγοστεύουν. Οπότε άσε αφιέρωσέ το σε τίποτα άλλους. Ας τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Μπράβο στο Πασόκ που αν μη τι άλλο έχει στελεχάρες.
2: Πάμε όλοι μαζί ενωμένοι στην κάλπη. Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που. Θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που. Θέλεις ξανά να έρθεις.
4: Έχουμε προγραμματάρα.
2: Και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
4: Έχουμε στελεχάρες.
0: Η Εγώ λέω ότι τους πληρώνει όλους αυτούς ο Μητσοτάκης. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Ότι είναι άνθρωποι του ή αν είναι φίλοι του. Όχι τους πληρώνει, είναι φίλοι του. Είναι φίλοι του Μητσοτάκη και του λένε «Πρόεδρε, εδώ! Μην ανησυχείς για τις εκλογές, εμείς εδώ!»
3: 40 κεφάλι.
0: Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς αυτό με τους Πασόκους και τους Σιριζέους και τους.
4: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ρωτάζεις εδώ στη Δυτική Αττική,
2: στον Εσπρόπυργο?
1: Όχι, πάμε μαζί αν θέλετε. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα.
2: Με τα χαράς.
1: Κάθε μέρα.
3: Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις τον κύριο Μιχάλη? Είναι στους καταβλισμούς. Παίρνουν τηλέφωνο στο γραφείο του και είναι εκεί ο κύριος Μιχάλης. Όχι, δεν λείπει αυτή. Πάλι στους καταβλισμούς πήγε. Όλοι το ξέρουν. Δεν ξέρω τι έχει. Έχει παιχτεί κανά με καμιά. Είναι ο Μπαλαμός και είναι. Και έχει βρει τίποτα εκεί. Καμιά Ρωμάλεν, ξέρω εγώ. Και είναι κάθε μέρα, παιδιά, εκεί στους καταβλισμούς. Όλη μέρα. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Αυτό είναι το μόνο. Είναι πάθος. Πάθος με τους καταβλισμούς. Μα έχει ο καθένας με τα γούστα του. Άλλοι πάνε, παίζουν χαρτιά. Άλλοι πάνε, βλέπουν τηλεόραση. Πάνε σινεμά. Ο κύριος Μιχάλης παίζει τους καταβλισμούς. Αυτή είναι η ευχαρίστησή του. Καθημερινή κιόλας. Επίσης δεν ξέρω αν προσέξατε ότι η ευάλωτη κοινωνική ομάδα δεν χτίζει αυθαίρετα, κάνει ιδιοκατασκευές. Που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, για όλα αυτά να σας πω ποιος θέει. Εσείς.
1: Ζητώ τη συμμετοχή όλων προς την κατεύθυνση του να βοηθήσουν να ενσωματώσουμε σταδιακά αυτούς τους ανθρώπους.
3: Και γιατί να μην βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν? Και πρέπει αυτό το πράγμα που όλοι τα βάζουν στις πλάτες μας. Δεν ενσωματώνονται οι Ρωμά. Εσύ φταίς που δεν ενσωματώνονται. Εσύ πρέπει να βοηθήσεις να ενσωματωθούν. Εκείνοι να μην κάνουν. Όχι, εσύ θα τα κάνεις όλα. Οι μετανάστες, εσύ θα βοηθήσεις να ενσωματωθούν. Μα αυτοί που έρχονται δεν πρέπει να κάνουν τις περισσότερες? Όχι, εσύ! Στην πλάτη σου κι αυτό.
4: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι? Να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
5: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα.
3: Μα είναι πραγματικά φοβερό το πώς οι πολιτικοί κουνάνε το δάχτυλο και απαιτούν από πολίτες να κάνουν υποχωρήσεις έναντι κάποιων που δεν φαίνεται να έχουν καμία διάθεση να κάνουν καμία απολύτως υποχώρηση. Είναι τρομερό. Και οι οποίοι είναι οι παραβατικοί αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν τις υποχωρήσεις. Και όλοι στην πλάτη μας. Εσύ πρέπει να ενσωματώσεις τους μετά. Εσύ πρέπει να υποχωρήσεις. Εσύ πρέπει να υποχωρήσεις τους Ρωμά. Εσύ πρέπει να υποχωρήσεις όλους αυτούς για να ενταχθούν. Μα δεν θέλει. Αυτό είναι η απόδειξη κοινωνίας που έχει χάσει τη λογική της. Γιατί η λογική της, παιδιά, τι λέει? Η λογική τι λέει γενικά? Όταν πάμε επίσκεψη σε ένα σπίτι, κάνουμε αυτά που κάνουν στο σπίτι. Δηλαδή, άμα δεν καπνίζουν μέσα στο σπίτι, δεν ανάβουμε τσιγάρο. Και άμα ανάψουμε τσιγάρο, μας λένε σβήστο. Δεν πάνε να πούν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού: α, πρέπει να αρχίσεις και εσύ να καπνίζεις, ή πρέπει να ρουφάς τα ντουμάνια του, γιατί έτσι θα ενσωματωθεί ο επισκέπτης του. Έτσι γίνεται. Αυτό λέει η λογική. Άμα πάμε σε σπίτι που βγάζουν τα παπούτσια, θα βγάλουμε τα παπούτσια μας. Δεν θα πούμε τα παπούτσια μέσα και μετά θα κατηγορήσουμε και τον ιδιοκτήτη γιατί τα βγάζει. Δεν είναι λογικό αυτό. Άνθρωποι έρχονται, πρέπει να προσαρμοστούν αυτοί. Φυσικά γίνεται πάντοτε μια αμοιβαία υποχώρηση. Γίνεται μάλλον μια υποχώρηση και από τους, από εμάς που ζούμε εδώ. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς, όταν είσαι με κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν θα κάνει τις περισσότερες αυτός που είναι εδώ.

0: να κάνει τις περισσότερες ονομολογίες πολίτης απέναντι στην ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Η ευάλωτη κοινωνική ομάδα θα δείξει ότι έχει όλη τη διάθεση και μετά θα κράξουμε τους υπόλοιπους εάν δεν δέχονται την ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Αλλά πρώτα θα δούμε ότι κάνουν τα πάντα όλα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μου φαίνεται τόσο παράλογο που δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Μετά λένε, α, στο Belfast γίνονται αυτά και η ακροδεξιά κάνει. Έλα, σοβαρά, γιατί άραγε? Μήπως γιατί έχεις αφήσει ένα φοβερό πρόβλημα να το χειρίζεται μόνο η ακροδεξιά και η ακροαριστερά, δηλαδή τα άκρα δηλαδή. Και εσύ λες, σηκώνεις το δάχτυλο και λες, α, πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη, πρέπει να κάνουμε το ένα, πρέπει να κάνουμε το άλλο. Λες διάφορες ωραίες λέξεις που ζεσταίνουν την ψυχούλα σου και τη ζεσταίνουν όσο περισσότερο απέχεις από το πρόβλημα, τόσο περισσότερο ζεσταίνει την ψυχούλα. Πρόβλημα. Παιδιά, αυτά, πόση ώρα έχουμε? 2 λεπτά. Α, άρα μπορούμε να πάμε στην Ελλάς. Στην Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη. Ήθελες κύριο Μιχάλη κι άλλο, ποιο δεν θέλαν, ποιος δεν ήθελε, αλλά εντάξει, και η Ελλάς του Αλέξη καλή είναι. Είναι, δεν είναι. Συντρόφισσα Αντωνοπούλου, δεν ξέρω αυτοί λέγονται σύντροφοι αναμετάξεις τους τώρα εκεί.
1: Μάλλον.
0: Σύντροφοι ή συνάδελφε?
1: Επειδή είναι, σύντροφοι,
0: γιατί, επειδή είναι Ελλάς. Ναι, εντάξει. δεν ξέρω. Να, λοιπόν, η συντρόφισσα Αντωνοπούλου, οι οποίοι έχουν βγάλει παιδιά πρόγραμμα για την ακρίβεια, έχουν σχέδιο κλπ. Εντάξει, δεν το έχουμε κοστολογήσει.
2: Τι παρουσίασα χθες τις θέσεις μας για την ακρίβεια, οι οποίες είναι ολοκληρωμένες.
3: Κοστολογημένο είναι.
2: Η κοστολόγηση θα έρθει τις επόμενες ακριβώς μέρες.
0: Θα έρθει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή τώρα κοστολόγηση. Αμάν πια με αυτό, με τα λεφτά, η μανία σας, η δεξιή, με τα λεφτά, το νου σας τα λεφτά, να κοστολογηθεί πόσο κάνει, όσο θέλει κάνει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε αριστεροί, βάζουμε το άνθρωπος πάνω από τους αριθμούς. Γιατί τους ανθρώπους μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε. Τους αριθμούς δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε βάζουμε τους ανθρώπους που μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε πάνω. Η συντρόφισσα Μπέρδα, η συντρόφισσα Μπέρδα, και αυτή είναι. Έχει πολλούς εκπρόσωπους τύπου η Ελλάς, έχει πολλές Δημογλίδου. Γιατί έχει τη μία την καλή που είναι η Κοφού Νικολάκου και έχει τη βασικιά, και μετά έχει τους άλλους τους αναπληρωματικούς. Που είναι η Μπέρδα, είναι μία από αυτούς, η οποία μας ενημερώνει ότι η κοινωνία ξέρει.
4: Όσον αφορά την προηγούμενη δεκαετία, σας επαναλαμβάνω το εξής. Το 2015 λοιπόν, και μιλάμε για 10 χρόνια πριν, εγώ δεν συμμετείχα σε αυτή την κυβέρνηση, η κοινωνία ξέρει ότι ο κύριος Τσίπρας έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Ναι, τώρα. Η κοινωνία περισσότερη ξέρει ότι ο Τσίπρας υποσχέθηκε έξοδο από τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, ήρθε, έπαιξε τη χώρα στα ζάρια, έχασε στα ζάρια και εξαιτίας του ήρθε ένα μνημόνιο πολύ χειρότερο που στήχησε πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια στη χώρα. Αυτό ξέρει η κοινωνία για τον Αλέξη, ότι είναι ένας αδίστακτος άνθρωπος που πότισε την κοινωνία δηλητήριο προκειμένου να ανέβει και να παραμείνει στην εξουσία. Τώρα, αν τα εξαιρέσουμε όλα αυτά, κάποια στιγμή βγήκαμε από τα μνημόνια στα οποία ο ίδιος μας έβαλε. Είναι αλήθεια. Διάλειμμα.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can. Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app.
14: Nova 9.31. Η ώρα είναι 1:30.
15: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
16: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
17: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
16: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
17: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
18: Nova 931.
19: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
20: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
19: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
21: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας.
22: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
23: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
22: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
23: Μα έχουν υδραυλικό!
22: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
23: Μα αυτή δεν είναι η ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
0: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
23: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
23: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
0: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
23: Οι Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
23: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
4: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
2: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
4: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
2: Sneakers για κάθε μέρα.
4: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
2: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
4: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
2: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
24: Και τώρα, ακούστε το Μάνο Βουλαρίνο σε μια εκπομπή χωρίς συγκεκριμένο περιεχόμενο και ιρμό, όπως ακριβώς και ο ίδιος αδικεί όσους πιο πολλούς μπορεί. Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
25: Sky 100,3.
26: Το να είσαι γνωστός δεν είναι πάντοτε καλό και στη συγκεκριμένη περίπτωση σίγουρα δεν είναι. Γι' αυτό άλλωστε και του γράφουν πολλά βιβλία.
27: Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιο βιολινικούς ηγέτης. Υπάρχουν 7 βιογραφίες, 7 βιογραφίες σε διαφορετικές χώρες για την περίπτωση του Τσίπρα.
26: Νομίζω για τον Στάλιν πώς έχουν. Εκατοντάδες πρέπει να είναι γενικά και πάλι για το Μάνσον. Να δεις επίσης πω ο Μάνσον πόσες βιογραφίες θα έχει, σίγουρα παραπάνω από 7. Οπότε θέλω να πω, είναι σημασία έχει και τι λένε να πούμε μέσα και κυρίως τι λένε αυτοί που τον υπέστησαν. Τι λένε και το ξέρουμε τι λένε, το είδαμε στο ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, το οποίο αν το χάσατε κάνατε τεράστιο λάθος. Καταλαβαίνω ότι ορισμένες φορές γίνεται επίπονο, καταλαβαίνω ότι ορισμένες φορές θέλετε να σπάσετε την τηλεόραση, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε διαρκώς και να θυμόμαστε αυτούς τους αδίστακτους αριβίστες οι οποίοι πήγαν να την άκουσουν στον αέρα τη χώρα, είτε από απατεωνία είτε από μούρλα, που είναι ακόμα χειρότερη από την απατεωνία, να πούμε, η μούρλα. Εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να το δείτε στο χιλιοστό. Υπάρχει στο site του Sky, μπορείτε να το δείτε. Αν δεν το έχετε δει, να το ξαναδείτε. Άμα θέλετε έτσι να τα νεύρα να σας πιάσουν και να θυμηθείτε τι ακριβώς είναι ο Αλέξης Τσίπρας και οι παρατρεχάμενοι τότε, για να καταλάβετε τι θα είναι και η τώρα. Μεγάλος ηγέτης. Εκεί θέλω να καταλάβω. Είναι μεγάλος ηγέτης.
28: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια.

0: Όπως ίσως θα έχετε καταλάβει, όσοι παρακολουθείτε τακτικά το μάθημα και δεν κάνετε απουσίες, αγαπημένο μου στέλεχος της Ελλάς, του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, είναι ο σύντροφος Νηφούδης. Σύντροφος Νηφούδης που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στο ποτάμι, μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, μετά. Πάει ο άνθρωπος, δουλειά είναι, πάει από εδώ και από εκεί, τι να κάνει. Ο σύντροφος Νηφούδης, τον οποίο απολαύσαμε σε περασμένα μαθήματα, να λέει, είναι απαράδεκτο, βλέπω τους εργαζόμενούς μου και στους 15 του μηνός τελειώνει ο μισθός τους. Και η δημοσιογράφος τον ρωτάει, καλά και γιατί δεν τους κάνεις αύξηση? Δεν απαγορεύεται, άμα τους τελειώνει ο μισθός κάνει αύξηση. Α, της είπε, εδώ στις επιχειρήσεις έχουμε προϋπολογισμούς. Δεν γίνεται. Και πολύ καλά τα είπε ο άνθρωπος. Οι επιχειρήσεις έχουν προϋπολογισμούς. Δεν είναι σαν το κράτος που λεφτά υπάρχουν και τα μοιράζουμε, αφού δεν είναι από την τσέπη μας, είναι των κορόιδων τα λεφτά και τα δίνουμε έτσι. Θέλω να πω, δεν ξέρω αν καταλάβατε. Καταλάβατε βέβαια, γιατί ο Νηφούδης είναι αριστερός. Δεν κάνει κορόιδο να δώσει αύξηση στους εργαζόμενούς του. Το κράτος να αυξήσει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων που δεν έχει προϋπολογισμό και που να πέσει και έξω, τι έγινε να πάνε. Συνέχισε να μιλάει για, για αυτό το θέμα. Δεν έχει μάθει ότι όταν πετάμε κάτι τέτοιο, μετά δεν λέμε τίποτα γι' αυτό. Κάνουμε ότι δεν ακούμε άμα μας ρωτάνε. Τον ρωτάνε και.
1: Έγινε και μια συζήτηση σχετικά με αυτό το οποίο είπες, Νίκο, για το μισθό που δεν βγαίνει ακόμα και από τους δικούς σου τους εργαζόμενους.
2: Η αρχή της τοποθέτησής μου ήταν ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Mm-hmm. Περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε 15, 16, 17 του μηνός ο μισθός να έχει τελειώσει.
0: Αυτό πώς το βλέπουμε περπατώντας στον δρόμο? Δηλαδή, θέλω να πω, ρε Νηφούδη, δηλαδή τι είπαμε, όταν παιδιά είναι αυτό που λέμε, να το παπατζηλικό, ο παπατζηλικός συναγερμός, τα παπατζηλίκια που βαράει ο συναγερμός, όταν είναι παπατζηλίκι, βαράει. Όταν ακούτε περπατάω στον δρόμο και βλέπω κάτι που δεν φαίνεται στον δρόμο, πάει να πει ότι δεν το έχει δει ποτέ, αλλά του αρέσει να το λέει, ότι πουλάει παπατζηλίκι και βέβαια ότι απομονώνονται οι φράσεις του.
2: Και μετά η συνέχεια την τοποθέτησή μου, θέλοντας να δείξω ότι εγώ δεν είμαι ένας πολιτικός που τα φαντάζομαι όλα αυτά. Κάθομαι στο γραφείο μου κλειστό. Οπότε θέλω να δείξω ότι είμαι εκεί και συνομιλώ. Δηλαδή, απλά όταν θέλει κάποιος να στοχοποιήσει κάποιον, απομόνωσε τη φράση μου αυτή για τους μισθούς και τη χρησιμοποίησε.
0: Όχι, το στοχοποίησανε, μωρέ, το πουλάκι μου. Γιατί το στοχοποιείτε, βρε παιδιά, το παιδί? Επειδή είπε ότι εγώ στην επιχείρησή μου δεν δίνω αυξήσεις γιατί έχω προϋπολογισμό. Αυτό είναι δυνατόν? Για όνομα του Θεού. Καταλάβαμε. Ο άνθρωπος έρχεται από το ποτάμι, να πούμε έτσι. Το ξαναλέω για να εντυπωθεί. Μετά αρχίζουν και άλλα προβλήματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι περπατάει στο δρόμο και καταλαβαίνει πότε τελειώνει ο μισθός του καθένα. Δεν είναι μόνο ότι ο άνθρωπος δεν είναι κορόιδο και δεν θα λειτουργήσει την επιχείρησή του όπως ονειρεύεται να λειτουργήσει το κράτος. Είναι και ότι τον κοροϊδεύουν παιδιά στη φέτα, τον εκλέβουνε. Γιατί ακούστε πόσο του πουλάνε τη φέτα.
2: Λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει?
0: Ρίση, μην αγοράζεις φέτα 250 γραμμάρια 10 ευρώ. Μην αγοράζεις φέτα 40 ευρώ το κιλό. Και πριν την αγόραζε 20 ευρώ το κιλό. Νηφούδης, έχουν πιάσει κορόιδο. Πας και ψωνίζεις σε κλέφτες. Πήγαινε σε κανένα μαγαζί, απαγόρι μου. Άκου που του πουλάνε τη φέτα. Το βρήκανε το παιδί αγαθό και του πουλάνε τη φέτα 40 ευρώ το κιλό. Πω τον καημένο. Βέβαια και αυτά όλα, παιδιά, τώρα που συζητάμε για τα χρήματα δεν έχουν σημασία. Γιατί το χρήμα πάνω λίγο, δεν είναι σαν πως το καταλαβαίνετε. Είναι πλαστικό.
2: Και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια. Τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Του άλλου τώρα δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
0: Και γι' αυτό δεν δίνει αυξήσεις στους εργαζόμενούς του. Γιατί δεν θέλουν να έχουν χρήματα στις τσέπες τους, γιατί δεν τα βλέπουν κιόλας. Είναι πλαστικά, οπότε τι αύξηση να τους δώσει? Γενικά υπάρχει ακρίβεια, φυσικά υπάρχει. Είναι ενοχλητική, φυσικά είναι ενοχλητική. Αλλά υπάρχει και πολύ παπατζηλίκι, παιδιά. Με μεγαλύτερο από όλα αυτό που απολαμβάνω πάρα πολύ είναι αυτό που παλιά, ρε παιδί μου, μας έμεναν τόσα χρήματα, Πασόκ, ωραία χρόνια και τα λοιπά. Θέλετε να θυμηθούμε τι κάναμε τη δεκαετία του 80 και μας μένανε χρήματα? Τίποτα. Πρώτα απ' όλα δεν έμεναν πολλά χρήματα, έμεναν σε αυτούς που είχαν αρκετά, διότι ο πληθωρισμός τα έτρωγε, που είχε δύο μπροστά, ήταν διψήφιος και είχε δύο μπροστά ο πληθωρισμός στο Πασόκ, ωραία χρόνια. Αν υπάρχει μια αίσθηση σε πολλούς ανθρώπους ότι τώρα πια, ρε παιδί μου, δεν μας μένουν, είναι αλήθεια, αλλά θέλετε να σκεφτούμε πόσα πράγματα κάνουμε και πόσες υπηρεσίες πληρώνουμε που δεν τις πληρώναμε παλιά. Κινητά τηλέφωνα, συνδρομές σε συνδρομητικά κανάλια, σε app, Netflix, Disney+, Amazon, σούπα, μούπες, τέτοιο. Ίντερνετ, πληρώνουμε ίντερνετ. Delivery, δεκαετία του 80. Δεν υπήρχε delivery πρώτα απ' όλα, πήγαινε στο σουβλατζίδικο και έπαιρνε τα σουβλάκια. Και το έκανες μια φορά σε 15 μέρες. Ήτανε κάτι έκτακτο. Να φας έξω, ήτανε γιορτή. Δεν ήτανε καφέ στο χέρι. Τι, τον καφέ. Δεν τα λέω όλα αυτά για να πω τι καλά που ήταν τότε, χάλια ήτανε. Αλλά θέλω να πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν μένουν εδώ είναι ότι κάνουμε πολλά πράγματα που προφανώς πρέπει κάπως να πληρωθούν. Εάν δηλαδή κάποιος αποφάσισε να ζήσει σήμερα όπως ζούσαν οι άνθρωποι δεκαετία του 80, θα έβαζε στην άκρη, αλλά ταυτόχρονα θα ζούσε και σαν άπορος. Θέλω να πω ότι απολαμβάνουμε πάρα πολλά αγαθά και καλώς ή κακώς τα αγαθά πληρώνονται. Δεν είναι ότι κανένας μας τα χαρίσει ή θα μας... Οπότε θέλω να πω πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο νου μας και αυτό λίγο πριν αρχίζουμε να γκρινιάζουμε. Τα παιδιά δεν κάνανε παλιά δραστηριότητες 7.
3: Έλατε.
0: Μια ξένη γλώσσα και το πολύ πολύ κανένα όργανο. Αλλά αυτό ήταν το για τους πλουσίους. Αυτό ήτανε. Δεν είχε 150 δραστηριότητες. Θέλω να πω, αν τα σκεφτείτε όλα αυτά, θα δείτε πώς φεύγουν τα λεφτά. Δεν είναι μόνο ότι έχουν ακριβήνει, γιατί μπορεί να έχουν ακριβήνει. Είναι ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα πράγματα τα οποία αγοράζουμε. Όταν αντί για 5 αγοράζεις 15, λογικό είναι να μην μένει τίποτα στην άκρη. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά και σε πάμε σε ανθρώπους που υποφέρουν και μας κάνουν να χαμογελάμε, να κλαίμε, συγγνώμη, να κλαίμε με το δράμα τους. Η συντρόφισσα Δούρου στο τι ήταν αυτό που συνεδρίασε, Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ο Φάμελος και μερικοί άλλοι αποφάσισαν, παιδιά, αφού 0,8% θα πάρουμε, πάμε να παρακαλέσουμε να πέσουμε γονατιστή στον Αλέξη, να του φιλήσουμε τα πόδια, μπας και μας πάρει στο καινούριο μαγάζι, μην μείνουμε άνεργοι. Η σύντροφη Σαδούρου.
4: Είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα να δεχτεί την τροπολογία και από τη Δευτέρα το πρωί να την υλοποιήσει όχι μόνο εσύ και να την υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Γιατί αλλιώς μας πετάτε στα σκυλιά όλους. Και δεν μας πρέπει.
0: Όντως είναι απαράδεκτο, δεν φταίνει τίποτα τα σκυλιά να πληρώσουν τους καυγάδες των Σιριζέων. Η Δούρου ξέρει ότι θα φάει πόρτα, οπότε δεν θέλει να το διαλύσουν το μαγαζί και να παρακαλέσουν και όποιον πάρει ο Αλέξης. Στην πραγματικότητα δεν πρέπει να πάρει κανέναν, το ξαναλέω. Όλοι αυτοί μαζί, όλοι αυτοί που τους είχαν περί πολλού, οι δημοσιογράφοι, το μεγαλοστέλεχος και τέτοια, έχουν μηδενικό έρισμα στην κοινωνία. Δεν ενδιαφέρεται κανείς για αυτούς. Είναι τελειωμένοι. Πώς να δούμε. 0,8% παίρνουν. Αυτό το 0,8% θα το πάνε στο Τσίπρα, μάλλον όχι. Αλλά και να το πηγαίνανε, θα είναι πολύ λιγότερο από όσο θα χάσει ο Τσίπρας αν τον ξαναδούμε σε φωτογραφίες με το Χαρίτσι, τη Δούρου, το Φάμελο, την Αχτσιόγλου. Θέλω να πω, δεν έχει κανέναν μα κανέναν λόγο να τους πάρει όλους αυτούς. Έχει κάθε λόγο να μείνει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Εγώ με την καλή μου την καρδιά δίνω τη συμβουλή μου. Όποιος έχει ακούσει τη συμβουλή μου έχει κερδίσει. Έτσι, όποιος δεν τη έχει ακούσει έχει χάσει. Νίκο. Λοιπόν, βέβαια είπαμε για τα σκυλιά τα καημένα, γιατί παιδιά με τη Δούρου έπαθαν πράγματα.
5: Εμένα, όπως ξέρετε, στα σκυλιά μου έχουν πετάξει επί μακρόν. Και ήρθε σήμερα εδώ αρτιμελής και τα σκυλιά που πήγανε να με εξοντώσουν, στην καλύτερη δεν έχουν ουρά και αυτιά.
0: Κακοποίηση ζώων, παιδιά, ενώ έχουμε τέτοια φαινόμενα. Η συντρόφισσα Δούρου, η οποία δεν χάνει την αισιοδοξία της.
5: Βεβαίως θα είναι υποψήφια.
3: Με ποιο
5: αλλά
3: κόμμα?
5: Με το ενωτικό ψηφοδέλτιο. Εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, τώρα, συντρόφισσα Ρένα, πώς να σου το πω τώρα. Θα το πω, μάλλον δεν θα είσαι υποψήφια. Εκπρόσωπος Ελλάς Κουφονικολάκου.
6: Όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Θα στήριξει είναι ευπρόσδεκτη, όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
0: Θα έρθετε, θα παρακαλέσετε, θα πέσετε στα γόνατα, θα μας φιλήσετε τα πόδια και κάποιους από εσάς μπορεί να σας δεχτούμε, αλλά μόνο και μόνο γιατί θέλουμε κάποιον να μας φέρνει τους καφέδες. Θέλουμε μερικά παιδιά για τα θελήματα, ρε παιδί μου. Μα είναι τόσο απολαυστικό.
3: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης, η κάθε σου λέξη ομόνια.

0: Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, λίγα λεπτά στα οποία πρέπει να προλάβουμε οπωσδήποτε να ακούσουμε τον Παύλο τον Μαρινάκη, ο οποίος κάνει πολύ καλύτερη αντιπολίτευση από την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση, όπως έχουμε πει, δρά υπέρ του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Έτσι κάνουν ό,τι μπορούν και με τεράστια επιτυχία να πούνε: εντάξει, παιδιά, μπορεί να κάνει η κυβέρνηση πράγματα που δεν είναι, αλλά κοιτάξτε και εμάς τα χάλια μας. Και να μου λένε: εντάξει, είναι σωστά. Υπάρχουν και χειρότερα. Οπότε εδώ προσπαθεί να φέρει μια ισορροπία ο εκπρόσωπος Μαρινάκης, ο οποίος στη Βουλή τσακώνεται με τον σύντροφο Γιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος για χρόνια ήταν δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και του λέει:
1: είστε ένας δημοσιογράφος που έχει περάσει πολλά χρόνια από την ΕΡΤ, και επειδή λέει περνάτε έξω από την Αγία Παρασκευή, περνάνε και οι δημοσιογράφοι που είναι τώρα στην ΕΡΤ και εργαζόμενοι και μπαίνουν και μέσα. Ρωτήστε τους λοιπόν, αν μια κυβέρνηση με πολλούς από την ΕΡΤ όπως εσείς, που έκλαιγε όταν έκλεισε η ΕΡΤ και κυβέρνησε 4 χρόνια, σκέφτηκε από το πλεώνασμα της λειτουργίας της να τους δώσει έστω και 1 ευρώ.
0: Όχι, δεν το σκέφτηκε. Αυτό είναι καλό για το ΣΥΡΙΖΑ που λέει που δεν το σκέφτηκε. Θυμίζω ότι η χώρα είναι 10 εκατομμυρίων, χώρα η Ελλάδα, και έχει μια κρατική τηλεόραση η οποία έχει 4 τηλεοπτικά κανάλια. 4 τηλεοπτικά. Έχουμε και το κανάλι της Βουλής, 5 κρατικά κανάλια λοιπόν. Και πόσα ραδιόφωνα. Εγώ, καλό είναι, παιδιά, έτσι, για τη δουλειά μας είναι καλό. Όσο περισσότερες υπάρχουν μαγαζιά, είναι καλό πράγμα. Δεν είναι κακό. Απλώς για εσάς που πληρώνετε το λέω, θα μου πεις, και εμείς πληρώνουμε, αλλά πολύ λίγα τώρα. Θέλω να πω, όπως ξέρετε, η εισφορά στην ΕΡΤ είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν θα ήταν πρόβλημα αν δεν υπήρχε το σκανδαλώδες του. Ταυτοχρόνως, μαζί με την υποχρεωτική εισφορά, η ΕΡΤ να παίρνει λεφτάκια από τις διαφημίσεις. Είναι ο ορισμός του αθέμητου ανταγωνισμού και είναι ο ορισμός του ενοχλητικού πράγματος γενικότερα, που γίνεται ακόμα ενοχλητικότερο όταν ο Παύλος ο Μαρινάκης μας λέει ότι...
1: Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση, με νόμο που ψήφισε δυστυχώς μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όταν η ΕΡΤ ασκεί χρηστή διοίκηση και παράγει πλεονάσματα, σεβόμενη κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, επιστρέφει στους εργαζόμενους της ΕΡΤ 1,5 μισθό πίσω.
0: Σεβόμενοι τα χρήματα του φορολογούμενου, όταν αυτά είναι πολύ παραπάνω από όσο χρειάζεται, δεν του τα δίνουμε πίσω, εννοείται. τόσο σεβασμός, ρε παιδί μου, στα χρήματα. Ρε, μη σέβεστε τόσο πολύ τα χρήματα των φορολογούμενων. Και το καμαρώνει κιόλας. Λέει, όταν τα λεφτά που σας παίρνουμε είναι πάρα πολλά, δεν σας τα επιστρέφουμε. Τα μοιράζουμε στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, που αν δεν ήσασταν εσείς δεν θα είχαν δουλειά. Είναι κάπως. Είναι Πασόκ. Είναι πολύ Πασόκ. Και ο Παύλος μας, τι να κάνουμε, Πασόκ. Ωραία χρόνια.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
3: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα.
0: Και το πιο φοβερό είναι ότι λέει σεβόμενος τους φορολογούμενους. Αν σεβόσουν τους φορολογούμενους, θα τους έλεγες: παιδιά, περίσεψαν αυτά, πάρτε τα πίσω. Ναι, λέει ο άλλος. Παγίδα, βρε, σου δίνω. Τι, και τι να τα κάνουνε, θα τα ξόδευαν και να τα παίρναν οι φορολογούμενοι. Τι θα ήταν, πόσο θα έμενε στον καθένα, κάνα 10-20 ευρώ. Πάζε, μα δώστε εκεί που σιγά, τι έγινε. Ξεφτύλα θα ήταν, εμείς τους σεβόμαστε. Δεν τους ρίχνουμε 5 δεκάρες. Ποια συνδρομή, δεν είναι συνδρομή στην τηλεόραση. Αντιμισή τη συνδρομή, λέει. Συνδρομή είναι ότι το κάνεις επειδή θέλεις, όχι επειδή σε υποχρεώνουν. Εντάξει, μιλάμε για 10 εκατομμύρια ότι μαζεύει η ΕΡΤ. Είναι για 104 κανάλια, όχι για 4. Εντάξει, 104 δεν είναι, αλλά είναι πολλά για τα 4 κανάλια της ΕΡΤ τα λεφτά που μαζεύονται. Αλλά καμιά φορά περισσεύουν. Και όταν περισσεύουν, στην υγειά των κορόιδων. Τώρα έπρεπε να το είχα προβλέψει. Ήθελα, ζητώ συγγνώμη, εδώ ήθελε ένα μόνο Πασόκ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δυστυχώς. Πάμε, πού να πάμε, πόση ώρα έχουμε, Νίκο? Δύο λεπτά.
4: Ναι.
0: Καριστιανού, λίγο πάμε στα τελευταία της Μαρίας των Ψεκιών, της ηγέτιδας του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να τρουπώσει, να χωθεί και αυτή στη Βουλή, η οποία θέλει να κάνει μια ερώτηση στους πολιτικούς της αντιπάλους.
5: Ερώτηση θα τους έλεγα γιατί μας λέγατε ψέματα, γιατί μας κοροϊδεύατε.
0: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή από κάποια που δηλώνει κβαντική ιατρός? Εκείνη γιατί δηλώνει κβαντική ιατρός? Για τους ίδιους λόγους. Η οποία η κυρία Μαρία, παιδιά, να πούμε, επειδή την κατηγορούν ότι δεν έχει ιδέες, δεν έχει σχέδιο, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει καμία εμπειρία, έχει από όλα αυτά, έχει και ακόμα παραπάνω. Παραδείγματος χάρη,
5: όταν θα πρέπει να πας να συζητήσεις, θα πρέπει σίγουρα να έχεις όχι απλά πλήρη εικόνα του τι θα πάω να ζητήσω, του τι ζητάει η άλλη πλευρά, μέχρι να έχεις κάνει και μία ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.
0: Και όταν με κάνεις την ψυχανάλυση μετά, βρίσκεις έναν αστρολόγο να σου βρει οροσκόπο, τα ζώδια, να σου κάνει έναν αστρολογικό χάρτη. Δεν πας έτσι, άιντε άιντε, χωρίς να ξέρεις, χωρίς αστρολογικό χάρτη. Παίρνεις και έναν φυσιογνωμιστή. Κάνεις, δεν πας έτσι, άιντε άιντε. Αυτά για όσους λένε ότι δεν έχει σχέδια. Βέβαια δεν έχουμε σχέδια για όλα. Ας πούμε στα οικονομικά δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα.
6: Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
7: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος, που ιδρύθηκε 21 Μαΐου.
0: 22 με ημερών είναι το κόμμα, βρε παιδιά. Ημερών είναι ο Αυγερινός, ο εκπρόσωπος του κόμματος. Ημερών, τι θέλετε, αφήστε να ενηλικιωθεί πρώτα και θα βρούμε πώς θα πάει ο κατώτατος μισθός, για όνομα του Θεού.
8: Κυρία Καριστιανού, πού τοποθετείτε πολιτικά μέχρι τώρα? Γιατί τώρα η ιστορία του δημοψηφίσματος, π.χ., είναι μια ιστορία που ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος, έχει ασχοληθεί πάρα πολλοί κόσμος. Είναι από αυτούς που λέμε είναι απογοητευμένοι, κυρία Καριστιανού. Ήταν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα.
7: Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοσίευμα, αν θυμάμαι σωστά. Όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού.
0: Με τα γνωστά αποτελέσματα. Άρα είναι η αριστερή, η ακροδεξιά. Θέλω να πω κάτι από αυτά, εν πάση περιπτώσει, επειδή λέτε ότι είναι και αδιόρατο το τι είναι. Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
3: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.

0: spread it across the country.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Ποιος είναι?
15: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
14: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
15: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
2: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
16: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
20: Νόβα 931.
21: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
22: Sky 100,3.
23: Καταλήξη θα γίνει τελικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
24: Μέχρι να υπογραφεί είμαστε σε μία αναμονή και η συμφωνία αυτή δεν θα κριθεί με μία απλή υπογραφή αλλά θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα είναι επιτυχημένη από την εφαρμογή της.
25: Στο μέτωπο των πυρκαγιών, νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλοσιά του Δήμου Λουτρακίου. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Σχήνος, επίσης στην Κορινθία, επί τόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Πυρκαγιά και στα Μέθανα και η δασική έκταση. Στα δικαστήρια Αιγίου, προκειμένου να απολογηθεί, βρίσκεται ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Σήμερα το τελευταίο αντίο στα δύο θύματα από συγγενείς και φίλους.
26: Σε πρώτη φάση δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη.
27: Υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου.
25: Την πόρτα των ανακριτικών αρχών θα περάσουν σήμερα και οι ανήλικοι που συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες να διακινούν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές στα Βόρεια Προάστια. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν πριν από λίγο οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024 με θύμα έναν 19χρονο. Τη στρατηγική τους για τις κάλπες ξεδιπλώνουν τα κόμματα με την κυβέρνηση να επαναβεβαιώνει τον στόχο της αυτοδυναμίας και την αντιπολίτευση να προχωρά σε οικονομικές εξαγγελίες πυροδοτώντας έτσι ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Επίσημη επίσκεψη στη Ρόδο πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός.
28: Εμείς αυτό που επιλέγουμε είναι ξεκάθαρα η σταθερότητα, η αξιοπιστία μας και η εμπειρία μας που έχουμε για να οδηγηθούμε χωρίς κανένα περιθώριο χαλαρής ψήφου σε μία κάλπη την Κυριακή για μία αυτοδύναμη κυβέρνηση.
29: Κανένα να μην εμπιστευτεί άκρητα ο κόσμος, να περιμένει, να ακούσει, να διαβουλευτεί.
30: Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η αναστήλωση του δίπλωμα του 2019-2023, διότι συσπηρώνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, το σκιάχτρο του 2015.
25: Ζημιές και προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας από το χτύπημα της κακοκαιρίας, σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στη Μαγνησία, ενώ στη Ζήτσα Ιωαννίνων καταστράφηκαν αμπέλια και καλλιέργειες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου, Καναδάς-Βοσνία ήρθαν ισόπαλες οι δύο ομάδες 1-1, ενώ για τον τέταρτο όμιλο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην πρεμιέρα τους επικράτησαν εύκολα τις Παραγουάης με 4-1. Στο μπάσκετ, τον τίτλο του πρωταθλητή για το πρωτάθλημα της Basket League διεκδικούν απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, τζάμπολ στις 6 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στο πόλο, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του, στο πόλο γυναικών, αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με τις Ερυθρόλευκες να επικρατούν στον τελικό του Champions League της Φερεντσβάρος με 17-14 στα πέναλτι.
0: Ολυμπιακός!
1: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, νομίζω ότι το αξίζαμε. Ήμασταν πολύ καλοί και σήμερα απέναντι σε μια πάρα πολύ ισχυρή Φερεντσβάρος που φέτος χτίστηκε για να καταφέρει να κερδίσει τα πάντα.
3: Ήταν ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ένταση. Υπήρχαν αρκετά σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας μετράει η κούπα.
25: Όσο για τον καιρό, αναμένουμε βελτίωση σε ολόκληρη τη χώρα τις επόμενες ώρες, με τη θερμοκρασία μάλιστα να σημειώνει άνοδο. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή μιας αρχικής συμφωνίας, παρά βεβαίως τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές προκλήσεις που έχουμε στο πεδίο. Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα δεδομένα με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη. Γεια σου, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και είναι ένα καλό μεσημέρι, νομίζω, για την προοπτική.
25: Το πρώτο μετά από πολύ καιρό για τη Μέση Ανατολή.
4: Ναι, γιατί. Γιατί έχουμε δηλώσεις τόσο από την Τεχεράνη όσο και από την Ουάσιγκτον. Παραδείγματος χάρη, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την πλειονότητα των θεμάτων. Αυτό ανέφερε αργά χθες το βράδυ. Την αισιοδοξία του εξέφρασε και ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, επισημένοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν επιμέρους λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν οριστικοποιηθεί η τελική συμφωνία.
25: Και στο ίδιο μήκος κύματος και ο Σκοτ Μπέσετ, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Fox News, είπε πως μπορεί να έχουμε συμφωνία ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, Γιώργο.
4: Ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, σε συνέντευξή του στο Fox News, είπε ότι θα βρεθούμε στην άλλη πλευρά αυτού του θέματος. Δηλαδή, από τον πόλεμο να βρεθούμε στην εκεχηρία και εντός του χρονικού διαστήματος των 60 ημερών που θα διαρκέσει αυτή η παρατηνόμενη εκεχηρία, να βρεθούμε και σε μια τελική συμφωνία ειρήνευσης. Διαβεβαίωσε ο κ. Μπέσεντ ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους Αμερικανούς, εγώ θα έλεγα για όλο τον κόσμο. Είναι πολύ βέβαιος, είπε, ότι η δύσκολη περίοδος με τις τιμές της βενζίνης θα περάσει. Το μήνυμά του είναι ότι τα βασικά στοιχεία αυτού του μνημονίου αντίληψης, κατανόησης, όπως θέλετε πέστε το, είναι εξαιρετικά και σύντομα θα υπάρξει διέξοδος.
25: Ναι. Άρα φαίνεται πως τα περισσότερα ανοιχτά θέματα έχει υπάρξει σύγκληση απόψεων τις τελευταίες ώρες, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Ποια είναι αυτά όμως τα οποία δεν έχουν κλείσει ακόμη και υπάρχει διαφωνία? Είναι το ζήτημα των πυρηνικών και του εμπλουτισμένου ουρανίου, το βασικό αγκάθι. Γιώργο, τι έχεις καταλάβει?
4: Εξ όσων καταλαβαίνω, είναι το ζήτημα. Το Ιράν συμφωνεί να υπογράψει ότι δεν θα επιδιώξει και δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Με όλα τα αυτά, δεν είναι έτοιμο ακόμα σε αυτό το στάδιο να πει ότι παραδίδει το εμπλουτισμένο ουράνιό του. Μάλιστα, υπάρχουν και.
25: Και να το έκανε αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Η λογική λέει πως οι Ιρανοί θα απαιτούσαν ένα σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα. Θα ήθελαν να πάρουν κάτι. Δεν θα το απεμπολούσαν το εμπλουτισμένο ουράνιο έτσι απλά.
4: Ακριβώς. Η συμφωνία έχει οικονομικά ανταλλάγματα. Ναι. Μάλιστα, οι Ιρανικά μέσα κρατική ενημέρωση μεταδίδουν τις δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου του Ιράν, του Μοχσέν Ρεζαΐ, του συμβούλου δηλαδή του ανώτατου ηγέτη, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει συμφωνήσει κατηδίαν στην αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, αλλά δεν θέλει αυτό να το πει δημόσια, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει τέτοια δημόσια επιβεβαίωση για αυτή την αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων. Μάλιστα. Έχουμε και τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, ο οποίος μετέχει ενεργά στις συνομιλίες και λέει ότι το Ιράν δεν πρόκειται να πάρει ένα πακτολό χρημάτων απλώς και μόνο επειδή έβαλε την υπογραφή του σε μια προκαταρκτική συμφωνία. Ναι. Τώρα, πέραν αυτού, έχουμε το πυρηνικό τέτοιο. Υπάρχει και ένας αστερίσκος, παρόλο που η συμφωνία προβλέπει τη λήξη των εχθροπραξιών και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπάρχει ένας αστερίσκος, γιατί το Ιράν ισχυρίζεται ότι όχι απλώς κέρδισε τον πόλεμο, αλλά και ότι ο έλεγχος του στενού του Ορμούς θα παραμείνει στα παράκτια κράτη, δηλαδή Ιράν και Ομάν. Από τη μία είναι το Ιράν, από την άλλη είναι το Ομάν. Οπότε αυτό έχουμε ένα αστερίσκο. Τώρα, την ίδια ώρα έχουμε και κάποιες αψιμαχίες, δεν θα τις έλεγα εχθροπραξίες, δηλαδή γενικευμένες εχθροπραξίες. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά ντρόουν που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούς, στοχεύοντας εμπορικά πλοία.
5: Ναι.
4: Αυτό είπε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
5: Είναι αυτές οι αιστείες έντασης που αναφέραμε και νωρίτερα, εξακολουθούν να υπάρχουν στο πεδίο.
4: Και κάποιες εκρήξεις στο λιμάνι Σιρίκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν, στις νότιες ακτές του. Αλλά πιστεύουμε ότι, θέλουμε να ελπίζουμε δηλαδή, ότι αυτά θα, με το καιρό θα είναι σποραδικές εχθροπραξίες.
5: Ναι. Έχουν μπει σε έναν δρόμο τα πράγματα, σαν να έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις, τις οποίες βεβαίως προανήγγειλε τις προηγούμενες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Απλώς όλοι κρατούν μικρό καλάθι από ό,τι καταλαβαίνω,
4: όλοι
5: Γιώργο, διότι
4: καλάθι,
5: ο Τραμπ έχει διαψευστεί πάρα πολλές
4: είναι
5: φορές.
4: Είναι σαν το ανέκδοτο με τον Πέτρο και τον Λύκο, διότι αν σου έχει πει 38 φορές ή 39 ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία.
5: Είναι κοντά στην πραγματικότητα αυτός ο αριθμός που είπες ή έτσι τον...
4: Όχι.
5: Είναι κοντά, 38 με 39 φορές. Όχι, δεν πρόλαβα.
4: Ναι, το CNN υποστηρίζει και έχει βάλει και ηχητικά του Πρόεδρου Τραμπ να τα λέει αυτά 39 φορές.
5: Για να πιστοποιήσει ότι όντως έχει υποστηρίξει δημοσίως ότι 38 με 39 φορές ήμασταν κοντά σε συμφωνία.
4: Οι ελληνικές εφημερίδες έλεγαν 38η υπόσχεση ελπίδα ειρήνης.
5: Μάλιστα.
4: Για να δούμε.
5: 31η και τυχερή, ας ελπίσουμε.
4: Ας ελπίζουμε. Ναι. Τώρα, μη με ρωτήσεις εάν οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων θα επανέλθουν στο 1,67-1,68, 1,70.
5: Έτσι λέει ο Τραμπ πάντως. Αυτό έχει υποσχεθεί στους Αμερικανούς πολίτες, από ό,τι βλέπω.
4: Έχει υποσχεθεί.
5: Λέει με το που υπάρξει συμφωνία, θα δείτε, θα πέσουν κατευθείαν οι τιμές.
4: Ναι, δηλαδή,
5: διότι έχουν με τα καύσιμα μεγάλο πρόβλημα και οι Αμερικανοί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
4: Και παραπάνω ίσως από εμάς.
5: Από εμάς.
4: Διότι ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ χαμηλά τα καύσιμα.
5: Σωστά.
4: Στην Αμερική. Ήταν το γαλόνι, δηλαδή σχεδόν τα 4 λίτρα, ήταν 3,70, 3,80, 3,60 και έχει πάει 5 κάτι.
5: Μεγάλη αύξηση. Ναι.
4: Δολάρια. Εμείς εδώ ήμασταν στο 1,67, 1,70 και έχουμε πάει στα 2 ή στο 1,90. Τώρα νομίζω είναι 1,95. Ερχόμενος είδα και τις τιμές στα πρατήρια.
5: Ναι.
4: Αλλά θέλω να πω και σε εμάς έχουν αυξηθεί πολύ, κατά 30 λεπτά. Εκεί έχουν αυξηθεί κατά 1,5-2 δολάρια.
5: Ναι. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο Γιώργος Φελίδης, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα πολύ σημαντικά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Πάμε να ακούσουμε σειρά δηλώσεων που είχαμε σήμερα από διεθνολόγους, πώς αναλύουν την κατάσταση αυτή την ώρα, ξεκινώντας με τον Τριαντάφυλλο Καρατράντο, τον διεθνολόγο. Μίλησε εδώ στον Sky 100,3 στους Δεκατιανούς σήμερα το πρωί.
6: Το δεύτερο σημείο το οποίο έχει τεθεί είναι η υποστήριξη του Ιράν με όλους τους δυνατούς τρόπους στους λεγόμενους πρόξεις, τους πυρεξουσίες τους, στους συμμάχους του. Γιατί αν σταθμίσουμε ότι τελικά ποια είναι η φύση της απειλής η οποία οδήγησε στην απόφαση για τη στρατιωτική επιχείρηση, ήταν ακριβώς αυτό. Οι επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς και η κακόβουλη δραστηριότητα των πυρεξουσίων του αυτών των συμμάχων του, της ιδιόμορφης της συμμαχίας του λεγόμενου άξονα της αντίστασης.
5: Ο κύριος Καρατράντος, κυρίες και κύριοι, ήταν αυτός που ακούσατε. Εδώ στον Sky 100,3 μίλησε σήμερα το πρωί για τα θολά σημεία αυτής της συμφωνίας, την οποία διαπραγματεύονται ακόμη μέχρι και αυτήν την ώρα Ιρανοί και Αμερικανοί. Ακούμε και τον κύριο Δεσποτόπουλο, τον διεθνολόγο. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν καλεσμένος εδώ στον Sky στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς.
7: Δεν έχουμε ακριβώς συμφωνία. Έχουμε έναν οδικό χάρτη για να οδηγηθούμε σε συμφωνία, διότι φαίνεται, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται δημόσια, ότι δεν έχουμε καταλήξει τι θα γίνει τελικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι πληροφορίες που έχουμε από τις δύο πλευρές είναι αντικρούμενες. Αυτό που φαίνεται ότι συμφωνείται είναι ότι δίνεται ένας χρόνος 60 ημερών για να διευθετηθούν τα περίφημα αγκάθια. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται όμως και είναι πολύ θετικό είναι ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς.
25: Και ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ. Ακούστε αυτό το οποίο επισήμανε, είναι πολύ σημαντικό. Είπε ο κύριος Ιατρίδης ότι εφόσον υπάρξει συμφωνία και πάνε καλά τα πράγματα, δηλαδή εφόσον αυτά τα οποία μας μετέφερε πριν από λίγο ο Γιώργος Φελίδες επιβεβαιωθούν στην πράξη και υπογραφεί αυτή η συμφωνία και από τους Αμερικανούς και από τους Ιρανούς, η συμφωνία θα κριθεί στην εφαρμογή της. Εκεί ενδεχομένως να έχουμε άλλες δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουν οι δύο πλευρές.
24: Δεν θα έχουμε μια οριστική συμφωνία, γιατί από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα έχουμε δύο αφηγήσεις. Μία είναι της Αμερικής που δείχνει ότι υποχωρεί το Ιράν και βάζει τα δικά του δεδομένα, και από την άλλη έχουμε μια αφήγηση του Ιράν που λέει ότι υποχωρεί η Αμερική και δέχεται και σέβεται τις θέσεις μας. Η αλήθεια πραγματικά είναι στη μέση. Όμως μέχρι να υπογραφεί είμαστε σε μια αναμονή και η συμφωνία αυτή δεν θα κριθεί με μια απλή υπογραφή, αλλά θα εξαρτηθεί κατά πόσο θα είναι επιτυχημένη από την εφαρμογή της.
25: Αλλάζουμε θέμα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει, είμαστε στα μέσα του Ιουνίου, οπότε αναμέναμε πως θα έχουμε ήδη αρκετά συμβάντα. Σήμερα έχουμε δύο φωτιές στο Δήμο Λουτρακίου, κυρίες και κύριοι. Η μία έχει ξεσπάσει εδώ και αρκετές ώρες από νωρίς το πρωί στην περιοχή Σχήνος. Φαίνεται πως πάνε καλύτερα τα πράγματα εκεί. Όμως πριν από λίγο η πυροσβεστική μας ενημέρωσε για μία ακόμη φωτιά στην ίδια περιοχή του Δήμου Λουτρακίου, στην περιοχή Σκαλοσιά. Πάμε να συναντήσουμε την Βιβί Γκίκα. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Βρίσκεται στην περιοχή. Γεια σου, Βιβί. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο και Ευγή. Να σου πω ότι καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς από ό,τι δηλώθηκε εδώ το νωρίτερα, νωρίς το πρωί, περίπου στις 9 και 4 στην περιοχή Σχήνος Λουτρακίου εδώ στην Κορινθία. Να σου πω ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική, η αιστεία της φωτιάς ήταν περιορισμένη εις έκτασης. Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητη συνδρομή αέρου μέσου, καθώς εκεί που ξέσπασε, το σημείο που ξέσπασε η φωτιά ήταν δυσπρόσωπα και τα οχήματα της πυροσβεστικής δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν. Τώρα να σου πω ότι πιθανή αιτία εκδήλωση της φωτιάς εδώ πιθανότατα να είναι η πτώση κεραυνού. Είχε βρέξει και νωρίτερα, χωρίς ωστόσο όμως να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου κλίματος της ενάντια ομάδα, 8 πυροσβεστικά οχήματα και ένα αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου κλίματος της ενάντια ομάδα, 8 πυροσβεστικά οχήματα και

0: σοβαρές μεγάλες πυρκαγιές. Έχουν κινητοποιηθεί για αυτή τη φωτιά 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, και εκεί ισχυρή παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων και από αέρος. Πάμε στο Αίγιο τώρα, πάμε να συναντήσουμε την Βάσια Γκανάρα. Έχουμε την απολογία του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της. Η Βάσια έχει όλα τα νεότερα, θα μας δώσει το ρεπορτάζ ευθύς αμέσως. Γεια σου Βάσια.
1: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και περίπου 4 ώρες η απολογία του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φωνικό. Ο κατηγορούμενος έφτασε στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου λίγο μετά τις 10 το πρωί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες ακόμη. Πολύ ωραία απολογία. Και πρέπει να σας πω ότι μέσα στα γραφεία του εισαγγελέα και της ανακρίτριας υπάρχει και μεταφραστής για να βοηθήσει στην όλη διαδικασία. Από την πρώτη στιγμή, να πούμε ότι ο κατηγορούμενος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ η υπερασπιστική του γραμμή αυτή την ώρα αναπτύσσεται και μέσα από αναλυτικό υπόμνημα που καταθέτει στην ανακρίτρια. Να πούμε ότι την ίδια στιγμή έχουμε κρίσιμα στοιχεία που εξακολουθούν να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Περιμένουμε να δούμε αν υπάρχουν ίχνη πυρίτιδας στον 65χρονο κατηγορούμενο, μιας και ο 26χρονος φέρει τραύματα από αεροβόλο όπλο.
0: Επίσης, οπότε οι αρχές εξετάζουν τα ρούχα του, έτσι. Έχουν
1: τα ρούχα του,
0: στη διάθεσή τους τα ρούχα του κατηγορούμενου και περιμένουν να δουν από τα δείγματα τα οποία έχουν πάρει τι θα προκύψει.
1: Τα ρούχα, το αυτοκίνητο, αλλά και γενετικό υλικό της 54χρονης, το οποίο έχουν πάρει από τα νύχια, Πέτρο, από τα νύχια της, για να δουν αν υπήρξε πάλι πριν τη φωνική επίθεση. Να πούμε όμως ότι σε βαρύ κλίμα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η απολογία όλες αυτές τις ώρες, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, τελέστηκε μάλλον και η κηδεία των δύο παιδιών, της Μαρίας και του Ολύμπιου. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής παρευρέθηκαν εκεί για να πούν το τελευταίο αυτό αντίο στα δύο αγαπημένα τους πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Αργούμε πάντως ακόμη. Η απολογία είναι σε εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσια. Για οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε να μας ενημερώσεις. Θα ακούσουμε τώρα την Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Μίλησε για αυτή την υπόθεση στην ΕΡΤ. Είναι σε εξέλιξη οι ερευνές, το ανέφερε και η Βάσια Γκανάρα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε ωσότου οι αστυνομικές αρχές έχουν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία.
2: Υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία περιμένουμε ακόμα. Τα ρούχα των νεκρών, τα ρούχα του ίδιου του κατηγορούμενου, δείγματα που μας έχει δώσει ο τροδικαστής, δεν έχουν βρεθεί στο μαχαίρι, ξεκάθαρα αποτυπώματα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η εξερεύνηση ακόμα και σε αυτό το αντικείμενο συνεχίζεται.
0: Ο κύριος Χάρης Συνδρεβέλης, είναι αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, μίλησε στο Άξιον 24 για την υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμένου και τις εξηγήσεις που έχει δώσει ενώπιον των αρχών, οι οποίες δεν πειθούν.
3: Σε πρώτη φάση δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα και δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις και στα οποία φαίνεται οι εξηγήσεις που έχει δώσει μέχρι στιγμής δεν πείθουνε. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει ότι δεν μπήκε κάποιος στην συγκεκριμένη κατοικία τις ώρες τις συγκεκριμένες που έγινε το φωνικό. Δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, αλλά η οσμή αυτή είχε να κάνει με την χρήση αλκοολούχου σκευάσματος που έκανε στο σώμα του για να ξεπλύνει το σώμα.
0: Στην απολογία του 65χρονου Ιταλού αναφέρθηκε και η Βίτα Βαρελά, είναι δικηγόρος, μίλησε στο Action 24, την ακούμε.
4: Η απολογία του κατηγορουμένου, στην απολογία του μπορεί να ισχυριστεί ό,τι εκείνος επιθυμεί. Μπορεί και να μην απολογηθεί. Έχει το δικαίωμα σιωπής και μία αυτοενοχοποίησης. Βασικό ερώτημα τώρα είναι αν θα προφυλακιστεί ή όχι.
0: Και κλείνοντας να ακούσουμε τη Μαρία Ιατροπούλου, είναι η συνήγορος υπεράσπισης του 65χρονου, μίλησε στην ΕΡΤ.
5: Βοήθησε ο κατηγορούμενος στο να βρεθεί η συσκευή, δηλαδή ενημέρωσε ο ίδιος ότι υπήρχε μια εμπλοκή της Θανούσης με το κινητό της, είχε η ίδια μάλλον καταστρέψει κατά ένα μεγάλο μέρος το κινητό της προηγούμενες μέρες.
0: Περνάμε τώρα στην άλλη σοβαρή υπόθεση που έχει να κάνει με το κύκλωμα ναρκωτικών, στο οποίο μέλη του κυκλώματος ήταν και ανήλικοι, και βεβαίως αυτό το κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά, κυρίως κοκαίνη, σε σχολεία και παιδικές χαρές σε περιοχές των Βορείων Προαστίων. Μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, με τα μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης να περνούν σήμερα την πόρτα των ανακριτικών αρχών. Θα δούμε τι θα υποστηρίξουν. Μιλάμε για μέλη δύο εγκληματικών οργανώσεων, συνολικά 9 άτομα, που αποτελείται από εφήβους αλλά και ενήλικες.

0: από 14 έως και 19 ετών διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές. Μιλάμε κυρίως για την ευρύτερη περιοχή των Βορείων Προαστίων, περιοχές όπως αυτή της Εκάλης, του Διονύσου και της Νέας Ερυθρέας. Η μία από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις είχε μάλιστα ως βάση της τους Θρακομακεδόνες. Τα άτομα αυτά θα βρεθούν αντιμέτωπα, είναι βέβαιο αυτό, με βαρύτατες κατηγορίες, όπως και οι γονείς τους, τους οποίους τους βαραίνει η κατηγορία για αμέλεια ανηλίκων. Η αστυνομία εννοείται πως δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη το έργο της, και το λέμε αυτό γιατί σύμφωνα με πληροφορίες αναζητά και άλλα μέλη της Σπύρας, με τους δράστες, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, να διακινούν όχι μόνο κοκαίνη αλλά και κάναβη σε ανήλικους μαθητές, και τις συναλλαγές να γίνονται σε δημόσιους χώρους, σε πλατείες, παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων, ακόμη και μέσα στα ίδια τα σχολεία. Αυτό είναι κάτι το εξόχως ανησυχητικό, όπως καταλαβαίνετε. Η Κωνσταντία Δημοκλίδου μίλησε και για αυτό το θέμα στην ΕΡΤ.
1: Βλέπουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή ανήλικων ατόμων. Και μάλιστα βλέπουμε ότι τα ενήλικα μέλη της οργάνωσης προσπαθούσαν να στρατολογήσουν όλο και μικρότερες ηλικίες, ακόμη και κάτω των 15 ετών. Και μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ διακινούσαν ναρκωτικά σε πλατείες, έκαναν μάλιστα κάποιους ελέγχους σε διερχόμενα οχήματα, τυχαίους ελέγχους, για να διαπιστώσουν αν υπάρχει αστυνομική παρακολούθηση.
0: Να ακούσουμε και τον Γιώργο Καλιακμάνη, τον πρώην πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Ήταν καλεσμένος σήμερα το πρωί εδώ στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή της Face Μαυραγάνη. Αναφέρθηκε στον αρχηγό αυτής της πείρας, αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στα Βόρεια Προάστια, και στην επεισοδιακή σύλληψή του.
2: Ο μεγαλύτερος μάλιστα ήταν και ο εγκέφαλος, ο οποίος είχε εμβολήσει περιπολικό διαφύγη με ένα σούπερ κάρ που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση για να κάνει τη διακίνηση των ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια. Μιλούσαν τα παιδιά τι τα έκαναν, τους έδιναν στην αρχή ναρκωτικά δωρεάν, τα έκαναν εξαρτημένα στα ναρκωτικά και κατόπιν τα έβαζαν να πουλάνε ναρκωτικά για να έχουν τη δόση τους. Έχουν συλληφθεί 9, έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 2, συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας, συνελήφθησαν και σε 2 περιπτώσεις οι γονείς 2 ανηλίκων.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
3: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: ΣΚΑΙ Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο...
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούργιο κινητό.
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά ή κοτόπουλο με πιπέρι.
11: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
12: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονάδα.
11: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
14: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
15: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
17: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
18: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
17: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
18: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
17: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
19: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
20: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
19: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
21: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
22: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
21: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
22: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
22: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
21: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
22: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν Αντικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
23: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
24: Scandinavian Sleeping and Living.
25: Nova 9:31. Η ώρα είναι 2:30.
26: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
0: 931.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
2: Sky 100,3.
3: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Έγινε, υπέστη μια ανακοπή. Προσπάθησαν να το επαναφέρουν οι γιατροί, χωρίς δυστυχώς να καταφέρουν. Ο παππούς που κατέρευσε όταν έμαθε το τι ακριβώς είχε συμβεί, όταν πληροφορήθηκε το θάνατο της εγγονής του, οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα που το άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το θάνατο του 15 μηνών βρέφους και θα απολογηθεί την Τρίτη, ενώ στο πλευρό του είναι και οι γονείς του βρέφους που κατέληξε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
4: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Και από τον Χάρη Λεοντάκη στην Κάτια Νιάκαρη, η οποία θα μας ενημερώσει για την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε όπλα και ναρκωτικά στη Ζάκυνθο. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Κλιμάκιο της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών του ελληνικού FBI. Εδώ και μέρες είχε μεταβεί υπό άκρα μυστικότητα στο νησί. Έπειτα από πληροφορίες που είχαν φτάσει στην υπηρεσία κατά τη διάρκεια ερευνών σε διαμέρισμα συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάστη, η διοκτησία του φερόμενου αρχηγού, ο οποίος αναζητείται, οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε ντουλάπες υπνοδωματίων, οι οποίες άνοιγαν μέσω ηλεκτρικού μηχανισμού μαθητής κωδικού. Μέσα στις κρύπτες βρέθηκαν μεταξύ άλλων 7 πιστόλια, δεκάδες γυμναστήρες και περίστροφα και περισσότερα, με συγχωρείτε, από 2.000 φυσίγγια. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο άμεσων συνεργών του. Στο σπίτι του ενός, μάλιστα, εντοπίστηκαν επιπλέον 3 πιστόλια, εκατοντάδες φυσίγγια, γεμιστήρες, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ασύρματος επικοινωνίας. Το πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της δίωξης 2 ακόμη άτομα για διαφορετικές υποθέσεις. Ο ένας, 70 ετών, κατηγορείται για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ο δεύτερος για κατοχή μικροποσότητας κοκαίνης. Συλληφθέντες και μη συλληφθέντες έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν για διάφορα δικήματα κατά περίπτωση, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά, όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ενώ σε κάποιους έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.
4: Μάλιστα, Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τώρα τι προβλήματα άφησε πίσω της αυτή η μήνυ κακοκαιρία που είχαμε χθες και έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας. Είναι αλήθεια, είχαμε βροχές, καταιγίδες, πολύ ισχυρούς ανέμους να πλένουν σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες περιοχές, και χαλαζοπτώσεις που είχαμε προβλήματα και τη μεγέθους θα μας πει η Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου, Μέρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και από ό,τι φαίνεται έχει περάσει η συγκεκριμένη κακοκαιρία. Έχει ξεκινήσει από χθες το μεσημέρι μέχρι και τα ξημερώματα. Να πούμε λοιπόν ότι αρκετά προβλήματα στη Λάρισα με αγροτικές παραγωγές από τη χαλαζόπτωση έχουν καταστραφεί σε μεγάλο μέρος τους. Μάλιστα, διάφοροι αγρότες εκεί κάνουν λόγο για μεγάλη ζημιά φέτος στην παραγωγή τους. Τώρα, στον Όλυμπο, από το χαλάζι είδαμε εικόνες που θυμίζουν με ένα χιονισμένο Όλυμπο. Παραδόξως τώρα για καλοκαίρι, και στην Μαγνησία αρκετά προβλήματα, μάλιστα και με την ηλεκτροδότηση λόγω βροχόπτωσης. Στη Λίμνο επίσης είδαμε πλημμυρισμένους δρόμους, και στην Εύβοια αρκετά θέματα από τη βροχόπτωση και στην ηλεκτροδότηση, τα οποία μέχρι και τώρα που μιλάμε τα συνεργεία του ΔΔΕ προσπαθούν να τα αποκαταστήσουν. Καστοριά επίσης αρκετά θέματα με βροχή, στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, αλλά και στην Ήπειρο μάλιστα καταστράφηκαν αμπέλια και καλλιέργειες μέσα σε πολύ λίγα λεπτά.
4: Μάλιστα. Μέρη Σκανδάλη, ευχαριστούμε πολύ. Έλατε τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικής επικαιρότητας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κινείται και αυτός σε προεκλογικούς ρυθμούς, παρότι έχει ξεκαθαρίσει πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πραγματοποιεί περιοδία στα Δωδεκάνησα. Σήμερα μάλιστα βρίσκεται στην Ρόδο. Πριν από λίγο συνομιλούσε με πολίτες σε κεντρικό καφέ της πόλης της Ρόδου. Φαντάζομαι εκεί θα αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση ότι έχει να κάνει με την καθημερινότητα των νησιωτών. Ο Γιάννης Καντέλης με τη συνολική παρουσία του Πρωθυπουργού και το πρόγραμμά του στη Ρόδο. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
27: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Σε δύο θέματα νομίζω ξεχωρίζουν από την αναφορά, από τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη σε αυτή την ομιλία την οποία ανέφερες. Πρώτο, το θέμα των ενόπλων δυνάμεων και της ενίσχυσης άμυνας της χώρας, που όπως είπε είναι μια αναγκαιότητα για την Ελλάδα. Οι ενόπλες δυνάμεις βρίσκονται εδώ για να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα σε όποιον μπορεί να αισθάνεται ότι μπορεί να υποφθαλμιά κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Και το δεύτερο έχει να κάνει με μηνύματα στο εσωτερικό της χώρας και ειδικά σε αυτή την προεκλογική περίοδο, μακρά όπως φαίνεται που διανύουμε, όπου όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Θα μιλήσω για αυτά τα οποία μπορώ να υλοποιήσω, δεν θα τάξω πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Και όπως είπε, εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές την άνοιξη του 2027, όπως επανέλαβε. Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το παλιό νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο η έκταση έχει παραχωρηθεί στην περιφέρεια για την αξιοποίηση προς όφελος του νησιού. Από εκεί ανακοίνωσε και την χρηματοδότηση με 45 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, όπου θα προβλέπονται και κατοικίες για το προσωπικό το οποίο θα εργάζεται στο νοσοκομείο του νησιού. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης πραγματοποίησε και σύσκεψη με φορείς της Ρόδου για τον τουρισμό.
4: Μάλιστα. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτή η δέσμευση που έλαβε ενώπιον των νησιωτών, πως βρέθηκαν τα χρήματα τα οποία θα αξιοποιηθούν έτσι ώστε να κατασκευαστεί ένα νέο νοσοκομείο στην ΚΟ.
0: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ, ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ, ένα έργο το οποίο θα δημοκρατηθεί άμεσα από το ΤΑΙΠΕΔ. Με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε και ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας στην ΚΟ ότι η δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου νοσοκομείου υλοποιείται, δρομολογείται πια οριστικά.
4: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Τα κόμματα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους για τις κάλπες. Η κυβέρνηση βάζει το δικό της στόχο, δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία, από τις πρώτες κάλπες που θα στηθούν από την πρώτη Κυριακή. Βεβαίως η αντιπολίτευση και πιο συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, εξαγγέλουν μέτρα. Αυτό βεβαίως οδηγεί σε ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε σήμερα από εκπροσώπους των κομμάτων, ξεκινώντας με την Άννα Ευθυμίου. Η κυρία Άννα Ευθυμίου είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός εργασίας. Ήταν καλεσμένη σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στη Φέη Μαυραγάνη.
7: Εμείς επιλέγουμε να είναι η Μητσοτάκης, η Τσίπρας, η Ανδρουλάκης ή όποιος άλλος κριθεί να είναι στην θέση αυτή. Εμείς αυτό που επιλέγουμε είναι ξεκάθαρα η σταθερότητα, η αξιοπιστία μας και η εμπειρία μας που έχουμε για να οδηγηθούμε χωρίς κανένα περιθώριο χαλαρής ψήφου σε μία κάλπη την Κυριακή για μία αυτοδύναμη κυβέρνηση.
8: Λέβη
7: αυτό δεν σημαίνει
8: πολιτικά,
7: όμως ότι είναι για μας μία επιλογή να είναι απέναντι ο κ. Τσίπρας. Για εμάς έχουμε τα πολιτικά μας επιχειρήματα. Αυτή τη στιγμή αποφάσισε ο κ. Τσίπρας να απαντήσει. Προφανώς θα απαντήσουμε κι εμείς για να στηρίξουμε τα πολιτικά μας επιχειρήματα.
4: Η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε στο Μέγκα. Την ακούμε.
9: Κανένα να μην εμπιστευτεί άκρητα ο κόσμος, να περιμένει, να ακούσει, να διαβουλευτεί. Αυτά τα μέτρα πρέπει να τα δούμε καταρχάς ολιστικά. Δηλαδή είναι ένα από τα 5 εμβληματικά μέτρα για τα οποία μίλησε ο πρόεδρός μας. Δηλαδή μίλησε για τα κόκκινα δάνεια, μίλησε δηλαδή για την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους που είναι μεγάλη ανάγκη. Μίλησε λοιπόν για την ενίσχυση τομέων σε αντίθεση με το success story της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για μείωση της ανεργίας που δεν είναι μείωση της ανεργίας.
4: Ο Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν καλεσμένος εδώ στον Sky, στην Φέη Μαυραγάνη, με πειρά στην τοποθέτησή του, όπως θα διαπιστώσετε, και κατά της Ελλάς.
10: Τώρα είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις στο τρίτο πακέτο μέτρων, που είναι η δωρεάν μετακίνηση για τους νέους μας κάτω των 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Γιατί? Διότι είναι κοστολογημένο μέτρο, χαμηλού κόστους. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ο ίδιος προσωπικά προφανώς θα κληθεί να τεκμηριώσει τις δικές του προτάσεις. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι βοηθά το δημόσιο λόγο να υπάρχει μια διαρκής πλειοδοσία μέτρων την επαύριο μια ανακοίνωση από ένα κόμμα της αντιπολίτευσης εν προκειμένου του κόμματος της αξιωματικής. Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η αναστήλωση του δίπλου του 2019-2023, διότι συσπηρώνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, το σκιάχτρο και το φόβητρο του 2015.
4: Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Χαράλαμπος Μαμουλάκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας έκανε σοφότερους αναφορικά με το τι θα πράξουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αν δηλαδή θα αποφασίσουν είτε να παραιτηθούν είτε να αναεξαρτητοποιηθούν και να πορευτούν στη συνέχεια στις επόμενες εκλογές με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Έβλεπα χθες στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Σκάι και στη Λένα Φλιτζάνη, τον Αντώνη Ατζολέτο, να λέει πως τουλάχιστον 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πολύ μεγάλος αριθμός, νομίζω 24 βουλευτές έχει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, θέλουν να πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε τελικά ποιοι θα το αποτολμήσουν. Ο κύριος Μαμουλάκης στον Σκάι σήμερα το πρωί.
8: Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να αφήσει κανένα συγκίνητο η προσπάθεια που καταβάλει στον χώρο των ευρύτερων των προοδευτικών. Από εκεί και πέρα όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Σίγουρα, δεν θα κρύψω τα λόγια μου, είναι μια πολύ δύσκολη συγκυρία, μια καινοφανή συνθήκη για τον ΣΥΡΙΖΑ.
11: Πράγματι.
8: Το καλοκαίρι που διανύουμε θα είναι καθοριστική σημασία για τις εξελίξεις στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη κάλπη θα δημιουργήσει μια συνθήκη την Κυριακή το βράδυ, γιατί το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι σηματορός. Θα έχει τεκτονικά χαρακτηριστικά και θα αναγκάσει τα κόμματα να
11: μπουν
8: σε μια νέα συνθήκη.
4: Πάμε να συναντήσουμε και πάλι την Κάτια Νιάκαρη. Θα μας ενημερώσει για ένα σοβαρό τροχαίο που είχαμε με ένα λεωφορείο. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Κάτια, καλό μεσημέρι και πάλι. Τι συνέβη και πού?
12: Βίντεο ντοκουμέντο και μάλιστα έχει καταγράψει τη συγκλονιστική στιγμή που λεωφορείο προσκρούει σε κολόνα του ΔΔΕ. Δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έστωσαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, στα Άνω Λιώσια. Τρεις επιβάτες, δύο γυναίκες 42 και 50 ετών και ένας άνδρας 61 ετών τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες ελαφρά και διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Η ώρα ήταν 12 παρα 20 περίπου το βράδυ της Παρασκευής. Ο 53χρονος οδηγός του λεωφορείου που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Ελευσίνα Αχαρνές, κινούμενος επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ρεύμα προς Αγίους Αναργύρους, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στην Τσιμεντένια κολόνα του ΒΔΕ. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο σημείο, στο οποίο σημειώνονται συχνά τροχαία. Έγινε και έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ο οδηγός. Έλεγχος ο οποίος βγήκε αρνητικός. Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος είναι σε εξέλιξη.
4: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια. Τώρα, χθες το βράδυ είχαμε μία νύχτα ταλαιπωρίας για 952 επιβάτες του πλοίου Blue Star 2. Είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά το συγκεκριμένο πλοίο. Ο προορισμός του ήταν τα Δωδεκάνησα. Υπήρξε όμως τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας εκρηκτικού μηχανισμού στο συγκεκριμένο πλοίο. Οπότε, καταλαβαίνετε πως σήμανε συναγερμό στις αρχές. Εκενώθηκε το πλοίο. Η Έλληνα Χελβατζόγλου βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά και κατέγραψε τις ανησυχίες των επιβατών και την πολύ μεγάλη ταλαιπωρία την οποία βίωσαν, Έλληνα. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία εχθές στο λιμάνι του Λαβρίου. Να πούμε λίγο ακριβώς τι συμβαίνει. Τι συνέβη? Το πλοίο που είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Ρόδο, κατέπλευσε εκτάκτος στο Λαύριο προκειμένου να πραγματοποιηθούν ενδελεχείς έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του λιμενικού σώματος με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευση εκρηκτικών. Γιατί υπήρξε μια καταγγελία ότι μέσα στο πλοίο υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός. Τελικά, μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και τη διαπίστωση ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε απειλή, το πλοίο έλαβε άδεια από τις αρμόδιες αρχές και συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς τα νησιά του Αιγαίου. Να πούμε ότι επέβαιναν 952 επιβάτες και 98 μέλη του πληρώματος. Και φυσικά τώρα οι αρχές διερευνούν την προέλευση της καταγγελίας που προκάλεσε την κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας. Να πούμε ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία. Οι επιβάτες περίμεναν περίπου 2 ώρες και παραπάνω μέχρι να ξαναμπούν στο πλοίο. Ανάμεσά τους υπήρχαν οι ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα, άνθρωποι με προβλήματα υγείας και μικρά παιδιά. Και τελικά, μετά από αρκετή ώρα, εφόσον πραγματοποιήθηκαν και απαραίτητοι έλεγχοι, επέστρεψαν πίσω.
11: Ναι, ναι. Ακριβώς, βέβαια, το θέμα είναι ότι κάποιοι από αυτούς είχαν ανταπόκριση με άλλα πλοία. Οπότε πιθανότατα να είχε δημιουργηθεί κάποιο θέμα με τις δικοπές τους και τις υποχρεώσεις τους. Πάντως, σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα να συμβεί χθες το βράδυ, καθώς πήγαιναν στα νησιά του Αιγαίου, τα 12 νησιά συγκεκριμένα.
4: Και με τις κρατήσεις που έχουν κάνει, σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχει θέμα. Φαντάζομαι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο εκεί όπου έχουν προγραμματίσει να βρίσκονται στην ώρα την οποία ανέμεναν. Τι να πει, συμβαίνουν και αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Θα ακούσουμε τώρα εμείς τι σου είπαν επιβάτες τους οποίους συνάντησες.
14: Μας είπαν ότι έχει κρυκτικά μέσα το πλοίο και να βγούμε. Αυτό. Πόση ώρα περιμένουμε, 2 ώρες. 2 ώρες.
15: Από τα μεγάφωνα είπαν ότι έγινε κάποια καταγγελία και γύρισαμε πίσω στο Λαύριο για να γίνει έλεγχος. Απλά ταλαιπωρείται ο κόσμος.
16: Μας έκαναν ανακοίνωση ότι θα γυρίσουμε στο λιμάνι του Λαυρίου γιατί υπάρχει κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός.
17: Υπήρξε μια μικρή αναστάτωση, παρόλα αυτά επικράτησε ψυχραιμία. Εγώ πηγαίνω προσωπικά στην Πάτμο και η ταλαιπωρία είναι μεγάλη.
4: Ώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη. Θα ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Μαρία Ρικούτσου.
18: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
19: Νέες Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει τη Δευτέρα ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Ετείνονται οι συζητήσεις στη Γερμανία για επέκταση της θητείας των γυναικών στο στρατό. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι προέβησε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Εκπρόσωπος του στρατού κάλεσε τους κατοίκους 20 οικισμών στα βόρεια της Ναμπαντή για να εγκαταλείψουν την περιοχή. Από τις 17 Απριλίου ισχύει εκεχηρία στο Λίβανο. Παρ' όλα αυτά, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν καθημερινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ο Λίβανος έχει εμπλακεί στον πόλεμο του Ιράν στις αρχές Μαρτίου ως αντίδραση στη δολοφονία του ανώτατου Ιρανού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και η Χεζμπολάχ προβαίνει σε καθημερινές επιθέσεις. Την ίδια ώρα πυκναίνουν οι εκτιμήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 3 τραυματίστηκαν από συντρίμια ντρόν που έπεσαν στην περιοχή Τεμρούκ της Ρωσίας μετά από ουκρανική επίθεση, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες των ρωσικών αρχών, η Ουκρανία επιτέθηκε σε ένα θαλάσσιο τερματικό σταθμό στην Νότια Ρωσία. Το σύστημα πληροφοριών πυρκαγιών της NASA έδειξε 2 πυρκαγιές στη Χερσόνησο Ταμάν, όπου βρίσκεται ένας μεγάλος τερματικός σταθμός διακίνησης πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει τη Δευτέρα ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, σύμφωνα με χθεσινοβραδινή ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την άρση του Ουγγρικού βέτο, και τα 27 κράτη-μέλη έδωσαν τη συγκατάθεσή τους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαρίστησε την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Telegram και συνεχάρει επίσης τη γειτονική Μολδαβία. Η έναρξη του πρώτου κεφαλαίου των διαπραγματεύσεων αποτελεί σημαντική πολιτική και ηθική υποστήριξη για τη χώρα μου, υπογράμμισε. Και να έρθουμε στη Γερμανία, που πυκνώνουν οι συζητήσεις στο δημόσιο διάλογο για την επέκταση της θητείας των γυναικών στο στρατό. Η στρατιωτική θητεία των γυναικών επιβλήθηκε στη Γερμανία το 2001 και τότε υπηρετούσαν 6.700 γυναίκες, ενώ σήμερα υπηρετούν πάνω από 25.000. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Το Ινστιτούτο της Γερμανικής Οικονομίας προβλέπει ότι τα επόμενα χρόνια η προσφορά εργατικού δυναμικού στη Γερμανία θα μειωθεί περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Rheinische Post, το 2036 αναμένεται να υπάρχει έλλειψη 4,3 εκατομμυρίων εργαζομένων. Ο αριθμός αυτός είναι περίπου κατά 1,3 εκατομμύρια μεγαλύτερος από ό,τι προέβλεπε το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών πριν από 2 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
4: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Δημήτρη Βάσαμο. Γεια σου, Δημήτρη. Καλώς
20: ήρθατε. Γεια σου, Πέτρο. Τι γίνεται?
4: Γίνεται καλά. Εσύ?
20: Καλά. Να ξεκινήσουμε τον μπάσκετ που έρχονται τα σπουδαία. 6 ώρα. 5ος τελικός.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στάδιο ειρήνης και φιλίας, με τον Παναθηναϊκό να έχει τις απουσίες και τα προβλήματα. Έχει έξω το Ρογκαβόπουλο, όπως ξέρουμε, από το τρίτο. Στο τρίτο παιχνίδι. Έχει έξω τον Κώστα Λούκα κατά τα φαινόμενα, γιατί δεν προπονήθηκε ούτε χθες. Όταν βγουν οι 12, θα έχουμε και το οριστικό. Την τελευταία στιγμή θα κρατηθεί η συμμετοχή του Όσμαν. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός είναι πλήρης, δεν έχει απουσίες, δεν έχει προβλήματα. Θα διαλέξει τους καλύτερους 12 και κυρίως τους 6 ξένους την τελευταία στιγμή ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία του Παναθηναϊκού, όπου άνοιξε το Telecom Center, το γήπεδό του, για να μπορέσει κόσμος να πάει να παρακολουθήσει εκεί το παιχνίδι.
4: Πρωτοβουλία ευρωπαϊκών προτύπων, ναι. Διότι αυτό στο εξωτερικό γίνεται κατά κόρον, γίνεται και στην Ελλάδα. Ωραία πρωτοβουλία και θα πάει πολλοί κόσμος.
1: Ναι, θα πάει. Νομίζω έχουν φύγει τα εισιτήρια ήδη. Δηλαδή υπάρχουν εισιτήρια με μηδενικό αντίτιμο. Ναι. Μπαίνεις, κλείνεις και πας.
4: Μεγάλη επιτυχία για την γυναική ομάδα από όλο το Ολυμπιακού, ε.
1: Ναι, χθες κατέκτησε το Champions League επικρατώντας τα πέναλτι της Φερεντσβάρος. Θέλω να σου πω ότι αφενός ο Ολυμπιακός έχανε 2 λεπτά πριν το τέλος με 2 γκολ διαφορά και μπόρεσε και ισοφάρισε και έστειλε το μάτς στα πέναλτι. Και εκεί είχε πολύ μεγάλη πρωταγωνίστρια την τερματοφύλακά του, την αναπληρωματική τερματοφύλακα, την Brint van den Dobbelsteen, την Ολλανδή, η οποία έπιασε και τις 3 εκτελέσεις πέναλτι της Φερεντσβάρος.
4: Φοβερό.
1: Ναι, φοβερό όντως. Και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός κατέκτησε. Είναι 4ος ευρωπαϊκός τίτλος στην ιστορία της γυναικείας ομάδας πόλεμου του Ολυμπιακού.
4: Μπράβο στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Ακούμε τον Γιώργο Ντόσκα και τη Βασοπλευρή του. Τι είπαν μετά τη μεγάλη επιτυχία τους.
20: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, νομίζω ότι το αξίζαμε. Ήμασταν πολύ καλοί και σήμερα απέναντι σε μια πάρα πολύ ισχυρή Φερεντσβάρος που φέτος χτίστηκε για να καταφέρει να κερδίσει τα πάντα.
21: Ήταν ένα παιχνίδι με πάρα πολύ ένταση. Υπήρχαν αρκετά σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα έπρεπε να τα αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας μετράει η κούπα.
4: Και κλείνουμε, Δημήτρη, με Μουντιάλ.
1: Ναι, είμαστε πλέον, έχει πάρει φωτιά που λέμε, έχει ξεκινήσει, βέβαια. Είμαστε full on. Σήμερα πάρα πολλά παιχνίδια, η πιο γεμάτη μέρα, γιατί μέχρι χθες είχε 1-2 παιχνίδια κάθε βράδυ. Αρχικά να πούμε, πολύ μεγάλη νίκη των ΗΠΑ τα ξημερώματα επί της Παραγουάης με 4-1 και μάλλον η καλύτερη εμφάνιση από ομάδα που έχουμε δει μέχρι στιγμής σε αυτά τα λίγα παιχνίδια που έχουν γίνει. Okay. Πάρα πολύ καλή ομάδα του Ποτσετίνο, νίκη με 4-1 επί των Παραγουανών και Καναδάς Βοσνία 1-1. Καλύτεροι Καναδοί ισοφάρισαν στο τέλος. Σήμερα, λοιπόν, 10 η ώρα, Κατάρ Ελβετία, στη μία Βραζιλία-Μαρόκο, πολύ ενδιαφέρον και επειδή αύριο είναι Κυριακή, εντάξει, πολλοί κόσμοι δεν δουλεύει. Είναι και λίγο βατό δηλαδή. Το μία είναι βατό, κάτι άλλο αρχίζουν μετά, α πούμε, στις 4.
4: Ειδικά για Βραζιλία.
1: Ναι, ακριβώς και Βραζιλία. 4 η ώρα η Σκωτία, 7 το πρωί για τους πρωινούς τύπους Αυστραλία-Τουρκία. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος στο Βραζιλία-Μαρόκο λόγω καιρικών συνθήκων. Αν θυμάστε και πέρυσι που είχε γίνει στο Συλλόγων, αν υπάρχει κίνδυνος για κεραυνούς. Το μάτς διακόπτεται προσωρινά και για τουλάχιστον μισή ώρα. Αν υπάρχει τέτοια φαινόμενα εκείνη την ώρα, μπορεί να έχουμε θέματα το βράδυ.
4: Ας ελπίσουμε να μην έχει, για να μην πάει και τζάμπα το ξενύχτη των ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Αρκετοί
4: θα ξενυχτεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
22: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
23: Αμέ.
24: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
23: Αμέ.
24: Θα έρθει από μένα.
23: Αμέ.
24: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
23: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετρολόγος μας. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
25: Καλό μεσημέρι. Οι μετρολόγοι χρειάζονται και στο Μουντιάλ. Επομένως, να πω ότι για τη χώρα μας στην αύριο Κυριακή, ο γενικά ο καιρός λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Αν βρέξει για λίγο στην Πελοπόννησο, οι άνεμοι βορειάδες στα 6 και για λίγο και στα πιο ανατολικά και τοπικά 7 μπαφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει στου 30 με 32 βαθμούς στα υπηρετικά, 30 βαθμούς στην Αθήνα. Το σημαντικό είναι ότι των επόμενων μηνών θα ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, θα πάει την Τρίτη 34-35 βαθμούς, ως εκεί την Τετάρτη ξανά στάθεια, όχι όμως όπως χθες που είχαμε 35.000 κεραυνούς.
4: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
26: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας.
5: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
7: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
6: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
5: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2 54 10 7 89 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
6: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
7: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
8: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
9: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
10: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
14: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
15: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
14: αλλά και περιποιημένος κύριος?
15: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
14: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
15: Για ό,τι ντύνεστε,
14: σκεπάζεστε,
15: αλλά και πατάτε.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
15: Το τέλειο.
14: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
14: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
17: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
18: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
17: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
18: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
17: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
19: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
20: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
19: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
20: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
19: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
21: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
22: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
21: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
6: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today. Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.
3: Nova 931.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου, ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Πιστή στο ραντεβού μας, όπως κάθε εβδομάδα στις 3, Τετάρτη και Σάββατο, για να αναλύσουμε και να συζητήσουμε ένα διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Και φυσικά θα χαρώ να συμμετέχετε όλοι χωρίς δισταγμό, επικοινωνώντας στα social media του σταθμού μας, καθώς και κατεβάζοντας την εφαρμογή του Nova Radio 931, η οποία είναι συμβατή με όλες τις iOS και Android συσκευές, για να μας ακούτε οποιαδήποτε στιγμή με απόλυτη ευελιξία. Τα μηνύματά σας φυσικά τα στέλνετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Κωνσταντίνα Δαμίδου. Και μας λέτε απόψεις, προτείνετε θέματα προς συζήτηση και αλληλεπιδράτε μαζί μου ζωντανά, γιατί όπως λέμε κάνουμε μια στάση θετικότητας εδώ στο Nova 931 και στο www.novaradio.gr και συναντούμε διάφορους προβληματισμούς, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά, απαντώντας πάντα με οδηγό τη θετική σκέψη, γιατί η θετικότητα είναι στάση ζωής και μπορούμε όλοι μας να σκεφτόμαστε θετικά και να ζούμε καλύτερα. Γεια μας, είπε η Δέσποινα Βανδύ, και λίγο έτσι μας ανοίγει το δρόμο για το θέμα της σημερινής μας εβδομάδας, που είναι η απόρριψη. Απόρριψη, κάποιος θα φύγει, κάποιος θα μας πει όχι, κάτι θα γίνει εκεί και θα το βιώσουμε σαν απόρριψη. Οπότε, αρχικά θα πούμε τι είναι πραγματικά η απόρριψη, γιατί μας πονάει τόσο και δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, να το διαχειριστούμε εύκολα και φυσικά τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά όταν μας απορρίπτουν. Όλα αυτά με πάρα πολλά παραδείγματα για απόλυτη κατανόηση. Γιατί εντάξει, η απόρριψη είναι από τις πιο κοινές και τις πιο παρεξηγημένες εμπειρίες στην ανθρώπινη ζωή. Το συναντάμε παντού και σε σχέσεις και σε δουλειά και σε φιλίες, αλλά και στον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας. Και έτσι σχεδόν πάντα η πρώτη εσωτερική της μετάφραση είναι «Δεν είμαι αρκετός», «Κάτι πάει καλά, κακά με μένα», αλλά είναι πραγματικά έτσι. Ή μήπως έχουμε μάθει να ερμηνεύουμε την απόρριψη σαν αξιολόγηση της αξίας μας, ενώ στην πραγματικότητα είναι κάτι άλλο που κρύβεται από πίσω. Λοιπόν, οπότε ας ξεκινήσουμε αρχικά να πούμε τι είναι πραγματικά η απόρριψη, γιατί και αυτό θα βοηθήσει στο πώς θα αντιληφθούμε διαφορετικά αυτή την βαριά έννοια που όλους έτσι λίγο μας τρομάζει, μας δυσκολεύει, μας ξεβολεύει, μας τρομάζει, μας φοβίζει, όλα αυτά. Λοιπόν, η απόρριψη όπως τη βιώνουμε οι περισσότεροι από εμάς δεν είναι ένα αντικειμενικό γεγονός, αλλά είναι μια εσωτερική ερμηνεία ενός γεγονότος. Δηλαδή στην ουσία εμείς ερμηνεύουμε την απόρριψη με έναν τρόπο όπου υπάρχει μια παρεξήγηση εκεί στο μυαλό. Λοιπόν, το μυαλό τίνει να μεταφράζει την απόρριψη ως αξιολογική κρίση της προσωπικής μας αξίας. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν μας επιλέγει, όταν μια σχέση για παράδειγμα δεν προχωρά, μια συνέντευξη δεν έχει κάποια θετική έκβαση, όταν ένα άτομο απομακρύνεται, ο εσωτερικός αυτόματος διάλογός μας γίνεται τύπου έτσι ασυνείδητα, δεν είμαι αρκετός, δεν είμαι αρκετή, κάτι πάει άσχημα με μένα, κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει κάποιο έλλειμμα στην αξία μου, αλλά αυτό δεν αντανακλά την πραγματικότητα των σχέσεων ή των επιλογών, αλλά ένα πιο βαθύ ριζωμένο γνωστικό μηχανισμό, δηλαδή μηχανισμό στη σκέψη μας, που ονομάζεται προσωποποίηση. Δηλαδή η τάση να ερμηνεύουμε εξωτερικά γεγονότα ως άμεση απόρριψη της ταυτότητάς μας. Οπότε στην πραγματικότητα, έχοντας αυτή την πληροφορία κατά νου, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι η απόρριψη πολύ συχνά δεν αφορά την αξία του ατόμου, αλλά τη συμβατότητα. Κρατήστε αυτή τη λέξη, τη συμβατότητα. Η συμβατότητα τώρα τι αφορά? Το κατά πόσο δύο άνθρωποι ταιριάζουν στις ανάγκες, σε ρυθμούς, σε αξίες, σε προσδοκίες, αλλά και σε συναισθηματική διαθεσιμότητα. Για παράδειγμα, δύο άνθρωποι μπορεί να έχουν πολύ καλή χημεία, αλλά να έχουν διαφορετική ανάγκη για δέσμευση. Ο ένας να θέλει σταθερότητα και ο άλλος να θέλει να αποστασιοποιηθεί, να κάνει τα δικά του, να διερευνήσει διάφορα. Σε αυτή την περίπτωση, το να μην εξελιχθεί η σχέση δεν είναι ότι κάποιος δεν αξίζει ή απορρίπτεται, αλλά ότι δεν υπάρχει κοινό σημείο συνάντησης στο συγκεκριμένο χρονικό και συναισθηματικό χώρο. Σε αυτή την περίπτωση δηλαδή. Οπότε, είναι πολλοί παράγοντες που κρύβονται πίσω από αυτή την απόρριψη, πίσω από αυτό το όχι, και αξίζει να τις δούμε έτσι πιο σφαιρικά για να μαλακώσει λίγο το έργο αυτής της λέξης που είναι αρκετά έντονο. Άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας του πώς ερμηνεύουμε την απόρριψη και πώς χρειάζεται να το δούμε διαφορετικά είναι η συναισθηματική ή η πρακτική μία διαθεσιμότητα. Δηλαδή ένα άτομο μπορεί να μην είναι διαθέσιμο όχι επειδή ο άλλος δεν είναι αρκετός,
αλλά επειδή το ίδιο το άτομο βρίσκεται σε μια φάση ζωής που δεν μπορεί να επενδύσει. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει ένα πρόσφατο χωρισμό, μπορεί να έχει φόρτο εργασίας, μπορεί να είναι συναισθηματικά εξαντλημένο, να έχει μια εσωτερική σύγκρουση, να έχει τη μάνα του στο νοσοκομείο και το μυαλό του να είναι εκεί και να μην θέλει, ρε παιδί μου, να ασχοληθεί με κάτι άλλο, να έχει μπλοκάρει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η απόρριψη από την άλλη μεριά δεν είναι κάποια έτσι είδους αξιολόγηση αν μας απέρριψαν ή αν μας δέχτηκαν, αλλά είναι μια ένδειξη ορίων διαθεσιμότητας. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να μας πει πω είσαι υπέροχος, είσαι υπέροχη, αλλά δεν μπορώ να είμαι σε σχέση τώρα. Αυτό δεν αποτελεί κρίση για το άτομο που το ακούει, δηλαδή για το άτομο που ακούει το όχι δεν αποτελεί κρίση. Απλά δηλώνει, εδώ πέρα δηλώνεται, μία εσωτερική κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Ο άλλος άνθρωπος μας λέει ότι ξέρεις, δεν είμαι σε φάση. Άρα εγώ που με απορρίπτει, γιατί να το βιώσω, συσταγωγικά με απορρίπτει, γιατί να το βιώσω σαν απόρριψη. Δεν φταίω εγώ που ο άλλος δεν είναι διαθέσιμος, απλά μου δηλώνει το πώς στέκεται, πώς νιώθει αυτή τη στιγμή γενικότερα στη ζωή του. Άρα δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το πάρω προσωπικά. Λοιπόν, άλλος παράγοντας είναι η χρονική στιγμή, γιατί δεν είναι δεν συναντιόμαστε όλοι στην ίδια φάση συναισθηματικής ετοιμότητας. Κάποιος μπορεί να είναι έτοιμος για σχέση σε ένα συγκεκριμένο έτσι, χρονικό σημείο της ζωής του και όχι σε κάποιο άλλο, κάποιοι δεν είναι και ποτέ. Κρατήστε το αυτό, μην περιμένετε τζάμπα. Έτσι, η ίδια σύνδεση που σε μία άλλη περίοδο θα μπορούσε να εξελιχθεί, σε μία άλλη χρονική στιγμή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί. Για παράδειγμα, τώρα κάποιος αν μετακομίζει και είναι σε φάση που αλλάζει δουλειά, είναι σε μια μεταβατική φάση της ζωής του, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφέρον, όλα αυτά τα πολλά μαζεμένα πράγματα δεν υποστηρίζει και τόσο το να είναι ο άλλος να επενδύσει σε μια σχέση, μια συνεργασία, σε μια φιλία που εμείς θέλουμε εκείνη τη στιγμή και είμαστε διαθέσιμοι να το κάνουμε. Οπότε, αν τα δούμε όλα αυτά μαζεμένα, δηλαδή η μη διαθεσιμότητα, η ασυμβατότητα αναγκών, ένα διαφορετικό συναισθηματικό υπόβαθρο που βρισκόμαστε όλοι, η χρονική στιγμή που έρχεται η συνάντηση αυτή με κάποιον άλλον άνθρωπο, σχέση, φιλία, συνεργασία, δουλειά κτλ. Γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν

Σε αυτή την περίπτωση, το να μην εξελιχθεί η κατάσταση δεν σχετίζεται με την έλλειψη αξίας μας, αλλά με την έλλειψη διαθεσιμότητας του άλλου ατόμου, όπως είπαμε. Ή μπορεί κάποιος, και για, να μην μιλώ μόνο για σχέση, να πω και για μια θέση εργασίας. Μπορεί να απορρίψει μια θέση εργασίας το άτομο, όχι επειδή ο υποψήφιος δεν είναι ικανός, αλλά επειδή μπορεί να υπήρχε ένας πιο εξειδικευμένος υποψήφιος. Ή επειδή το προφίλ της θέσης απαιτούσε κάποια διαφορετική εμπειρία από αυτή που μπορεί να έχουμε εμείς. Με αυτή τη μετατόπιση στη σκέψη μας, όλη αυτή η λέξη, η βαριά ταμπέλα της απόρριψης, πάβει να λειτουργεί σαν καθρέφτης αξίας μας και γίνεται μια πληροφορία για ένα τέριασμα σε εισαγωγικά. Και είναι πολύ βασικό, γιατί όταν η απόρριψη ερμηνεύεται σαν ασυμβατότητα και όχι σαν προσωπική αποτυχία, δεν διαβρώνεται η αυτοεκτίμησή μας, δεν είναι τόσο βαρύ. Αρχίζει να λειτουργεί σαν εργαλείο αυτογνωσίας και επιλογής. Μ' αρέσει αυτή η λέξη, γιατί να σας πω για κάτι άλλο απλό. Εντάξει, όπως έχει αυτός δικαίωμα να επιλέξει, έχετε και εσείς. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου σε πολύ λίγο. Έρχομαι να πω γιατί μας πονάει τόσο πολύ απόρριψη και φυσικά τι μπορούμε να κάνουμε για να διαχειριστούμε αυτό το δύσκολο «όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν μου κάνεις» που το ερμηνεύουμε στο μυαλό μας και μας δυσκολεύει. Μείνετε μαζί μου για να τα λύσουμε όλα μαζί.

0: Όχι, μας είπε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, αλλά εμείς λέμε ναι στη θετικότητα, ναι στο πώς θα διαχειριζόμαστε την απόρριψη, ναι δηλαδή, στα όχι των άλλων, γιατί μπορεί να είναι και δικιά σας επιλογή. Είμαστε εδώ στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου, ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Σήμερα μιλάμε για την απόρριψη και πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Είπαμε τι είναι πραγματικά η απόρριψη και κάποια πράγματα αντικειμενικά που μπορούμε να σταθούμε και να τα δούμε διαφορετικά. Και τώρα να πούμε λίγο γιατί μας πονάει τόσο πολύ η απόρριψη. Τι είναι αυτό δηλαδή που τόσο πολύ ζοριζόμαστε με αυτό το όχι και το φεύγω και το γεια που ακούμε και το ότι σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην έντευξη. Λοιπόν, ο εγκέφαλος βιώνει την απόρριψη σαν πόνο. Επιστημονικά δηλαδή, η κοινωνική απόρριψη ενεργοποιεί ένα κομμάτι στον εγκέφαλο, το ίδιο σημείο δηλαδή, που συμβαίνει με τον σωματικό πόνο. Δηλαδή, ο εγκέφαλος δεν ξεχωρίζει πλήρως το ότι με απέρριψαν από το πονάω. Για παράδειγμα, το ghosting που λέγαμε τις προάλλες, είναι ένα σφίξιμο στο στήθος και έτσι η απόσταση δημιουργεί ένα κόπο στο στομάχι. Όλο αυτό δεν είναι δραματικότητα, είναι βιολογία. Δεν είστε τρελοί αν το βιώνετε αυτό και μην δεχτείτε να σας πούν κάτι τέτοιο. Άλλος λόγος που μας πονάει τόσο η απόρριψη, υπάρχει μια ενεργοποίηση παλιών εμπειριών. Δηλαδή η απόρριψη δημιουργεί σαν trigger, κάτι πυροδοτεί. Δεν πονάμε δηλαδή μόνο για αυτόν τον άνθρωπο ή για τη δουλειά που χάσαμε, αλλά πονάμε και για παλιότερες απορρίψεις, παιδικά βιώματα, κάποια συναισθηματική έλλειψη που μπορεί να υπάρχει από πίσω. Για παράδειγμα, πάλι θα πω για τον ghosting που έτσι το έχω πιο εύκολο. Αν κάποιος μου κάνει ghosting σήμερα, ενεργοποιεί π.χ. κάποιες σκέψεις. Δεν με επιλέγουν, μένω πίσω, κάτι δεν πάει καλά με μένα. Αλλά όλο αυτό δεν αντιδράει μόνο σε αυτό που έγινε αυτή τη στιγμή, αλλά σε ό,τι μας το θυμίζει. Αυτό είναι αποθηκευμένο στο σκληρό μας, που λέω εγώ, έτσι. Είναι εμπειρίες αποθηκευμένες, είναι όλα αυτά που απλά με το που ερχόμαστε σε επαφή με ένα αντίστοιχο απορριπτικό γεγονός, ενεργοποιούνται όλα αυτά και γι' αυτό μας ενοχλεί τόσο πολύ η απόρριψη. Άλλος λόγος, υπάρχει ένα πρόβλημα της αβεβαιότητας, γιατί ο εγκεφαλός μας δεν αντέχει το «δεν ξέρω». Θέλει να ξέρει σταρά τα πράγματα. Λοιπόν, για παράδειγμα, κάποιος που στέλνει μηνύματα και δεν απαντάει, για παράδειγμα, κάνουμε ένα overthink και λέμε πω ότι έγινε, μήπως συνέβη αυτό, αν εκείνο. Όλο αυτό δημιουργεί ένα άγχος και μια αιμονική σκέψη. Ο εγκεφαλός μας προτιμάει μια δύσκολη αλήθεια παρά μια ανοιχτή ερώτηση. Οπότε θα επιλέξει τη δυσκολία. Επίσης υπάρχει και ένα πλήγμα στην αυτοεικόνα μας. Δηλαδή η απόρριψη συχνά γίνεται από το «δεν με θέλει» στο «δεν είμαι αρκετή». Οπότε μπορούμε να σκεφτούμε τι έχει αυτός που δεν έχω εγώ, τι έκανα λάθος. Οπότε η απόρριψη γίνεται επικίνδυνο όταν την κάνουμε ταυτότητα και γι' αυτό μας πονάει αρκετά. Και υπάρχει και κάτι άλλο που υποβόσκει. Είναι αυτό με την ντοπαμίνη που το λέμε τόσο καιρό. Όταν χάνεται ένα άτομο, πέφτει η ντοπαμίνη και δημιουργείται έτσι ένα craving, μια λαχτάρα. Για παράδειγμα, τσεκάρουμε το κινητό, κάνουμε stalking, σκεφτόμαστε μήπως στείλει ή τι θα γίνει κτλ. Όλο αυτό δεν είναι αγάπη, είναι στέρηση και δεν μας λείπει μόνο ο άνθρωπος, μας λείπει και το πώς ένιωθε όταν, νιώθαμε όταν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος. Οπότε για αυτούς τους λόγους υπάρχει ένα βάρος πάνω μας στο άκουσμα της λέξης απόρριψης αλλά και στο βίωμα. Και έχοντας όλα αυτά στον εγκέφαλό μας, στο σώμα μας, στο μυαλό μας και στην αναστάτωση που νιώθουμε, κάνουμε και κάποια λάθη. Ποια είναι αυτά τα λάθη που κάνουμε μετά την απόρριψη? Το παίρνουμε προσωπικά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Μετατρέπουμε ένα γεγονός. Για παράδειγμα, το ότι δεν προχώρησε μια σχέση, μια κατάσταση, μια συνεργασία, ένα interview σε μια δουλειά, σε ταυτότητα, δηλαδή το δεν προχώρησε αυτή η σχέση, η συνεργασία, το interview, το μετατρέπουμε σε δεν είμαστε αρκετοί, δεν είμαι αρκετός. Τι συμβαίνει ψυχολογικά? Συνδέουμε την απόρριψη με την αυτοαξία μας και ενεργοποιούμε μια πυρηνική πεποίθηση ότι δεν με επιλέγουν. Για παράδειγμα, γιατί δεν με διάλεξε, τι έχει αυτός που δεν έχω εγώ, μήπως είμαι πολύ λίγος, λίγη. Και τι κάνουμε χωρίς να το καταλάβουμε? Μεταφέρουμε τον έλεγχο της αξίας μας στον άλλο άνθρωπο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Αντί να σκεφτούμε ότι δεν με επέλεξε, άρα δεν αξίζω. Όχι, δεν θέλω να σκέφτεστε έτσι. Θέλω να σκέφτεστε ρεαλιστικά ότι δεν υπήρχε τέριαγμα και όταν το παίρνουμε προσωπικά κάνουμε έναν άγνωστο κριτή της αξίας μας. Δεν θέλουμε να βάλουμε κάποιον άλλο εκεί απέναντι, δεν είναι talent show η ζωή μας. Άλλο λάθος που κάνουμε, ιδανικοποιούμε τον άλλον. Τι σημαίνει, μετά την απόρριψη ανεβάζουμε τον άλλον σε εισαγωγικά και μικραίνουμε εμάς. Αυτό τι συμβαίνει, υπάρχει μια επιλεκτική μνήμη, υπάρχει έτσι της ντοπαμίνης στα κόλπα, ένας ιδελαϊσμός που είπαμε, μια εξειδανίκευση, μια διαστρέβλωση γνωσιακή, δηλαδή με απλά λόγια. Θυμόμαστε τα καλά και αγνοούμε τα red flags και τα κακά. Για παράδειγμα, πω ήταν μοναδικός και δεν θα βρω κάτι καλύτερο και κανείς δεν με έκανε να νιώσω έτσι και πόσο τέλεια περνούσαμε. Ναι, αλλά δεν ήταν διαθέσιμος, δεν επένδυε και μας μπέρδευε. Άρα, τι κάνουμε, δημιουργούμε μια ψευδή σπανιότητα. Τι χρειάζεται να σκεφτούμε, ότι αντικειμενικά δεν μου λείπει ο άνθρωπος όπως ήταν, μου λείπει η εκδοχή που είχα φτιάξει στο μυαλό μου για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί δεν ερωτευτήκαμε μόνο αυτόν που ήταν, αλλά και αυτόν που φανταστήκαμε ότι θα γίνει. Τι άλλο λάθος κάνουμε, προσπαθούμε να αποδείξουμε την αξία μας. Τι σημαίνει αυτό, αντί να αποσυρθούμε, επενδύουμε περισσότερο. Άλλο λάθος και αυτό. Στέλνουμε, ξαναστέλνουμε μηνύματα, γινόμαστε πιο διαθέσιμοι, προσπαθούμε να δείξουμε ποιοι είμαστε. Και σκεφτόμαστε, αν προσπαθήσω λίγο ακόμα, θα αλλάξει γνώμη και τα λοιπά. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, υπάρχει ένας φόβος εγκατάλειψης, έτσι ένα άγχος από πίσω. Οπότε μπαίνουμε σε ένα ρόλο να κερδίσουμε την αγάπη, αυτό είναι το λάθος, και όχι το να επιλέξουμε αμοιβαία. Άρα τι χρειάζεται να σκεφτούμε, ότι η αγάπη δεν αποδεικνύεται, επιλέγεται. Γιατί όταν προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον να μας θέλει, έχουμε ήδη χάσει τον εαυτό μας. Για παράδειγμα, αν μας πει ότι ξέρεις δεν είμαι έτοιμος, εμείς μπορούμε να σκεφτούμε αν είμαι πιο υπομονητική, πιο σωστή κτλ. Ίσως γίνει. Όχι, δεν θα γίνει. Αυτό δεν είναι αγάπη. Είναι διαπραγμάτευση της αξίας μας. Λοιπόν, μετά το break έρχομαι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
5: Νόβα 931. Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
7: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
6: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
7: Μα έχουν υδραυλικό!
6: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
7: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι οι τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
12: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
14: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
15: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
16: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
19: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
20: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
19: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
21: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
22: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
21: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
22: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
21: Sneakers για κάθε μέρα.
22: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
21: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
22: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
21: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
23: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
18: Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today. Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά. Η Κωνσταντίνα Αδαμίδου συναντά τους προβληματισμούς μας και δίνει απαντήσεις με οδηγό τη θετική σκέψη. Κάθε Τετάρτη στις 3 και στο www.novaradio.gr. Συζητήσεις, σκέψεις, απόψεις, προτάσεις στο Nova 931 News Today.

και ολοπερνιάς, ο ρυθμός της γης γίνεται ήλικος. Ο χρόνος εξαφανίζεται, η στιγμή στροβιλίζεται, γίνεται αιωνιότητα, αιωνιότητα, αιωνιότητα. Μανιφέστο. Φύγαμε, φύγαμε. Είναι οι στιγμές που βρίσκω πριν να μην ασβήσω.

Καλώς φεύγει, αλλά εμείς μένουμε εδώ στο μικρόφωνο Κωνσταντίνα Δαμίδου. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, ακούτε την εκπομπή Nova Positive. Σκεφτόμαστε θετικά και σήμερα μιλάμε για την απόρριψη, για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που μας δυσκολεύει κατά καιρούς. Έχουμε πει ότι χρειάζεται αρχικά να δούμε ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που βοηθάνε στην αξιολόγηση αυτής της έννοιας της απόρριψης και δεν είναι το όχι που ακούμε, δεν αξίζουμε, δεν μας θέλουν κτλ. Είναι ότι η άλλη πλευρά μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, μπορεί να έχουμε μια συμβατότητα αναγκών, οπότε καλά κάνουμε και δεν ταιριάζουμε, ή μπορεί η χρονική στιγμή που συναντιόμαστε ή που βρισκόμαστε να είναι όχι ευνοϊκή για κάποιον από τους δύο. Και γενικότερα διάφορες καταστάσεις που μας περνάνε από το «δεν αξίζω», «δεν με θέλουν», «τι μου συμβαίνει», «κάτι πάει άσχημα με μένα», στο ρεαλιστικό της υπόθεσης ότι απλά δεν ταιριάζουμε, δεν ήταν η στιγμή, υπήρχε κάτι άλλο καλύτερο για μας, για αυτούς και τα λοιπά, και αυτό είναι ok. Και να πω και κάτι άλλο. Εντάξει ρε παιδιά, να σκεφτούμε και λίγο διαφορετικά, δηλαδή ήταν σε θέση να μας δώσει αυτό που θέλουμε. Να μπείτε λίγο δυναμικά, θέλει. Σας θέλω λίγο δυναμικούς αυτό το ημίωρο, αλλά και γενικότερα. Να φύγουμε λίγο από τη θέση, το παίρνω προσωπικά και είμαι ένας παθητικός θεατής, αλλά και να το δούμε σαν μια ευκαιρία να αξιολογήσουμε κι εμείς αν η άλλη πλευρά, η άλλη συνθήκη, όλος ο άνθρωπος, η φιλία, η σχέση, η δουλειά, η συνεργασία, όλα αυτά εδώ μας κάνει και εμάς, είναι δικαίωμά μας. Και να δούμε και αν όντως αυτά που έχει να μας δώσει είναι αυτά που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, θέλω να περάσω πάρα πολύ γρήγορα σε κάτι που μου λένε συχνά και έχει να κάνει με την απόρριψη. Γιατί δεν μπορώ να ξεπεράσω την απόρριψη. Okay. Το όχι, το φεύγω κτλ. Δεν είναι πάντα αγάπη, είναι συχνά η αποσύνδεση, η έλλειψη της σύνδεσης δηλαδή και μια νευροβιολογική στέρηση. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο που αφορά μόνο συναισθηματική απώλεια, αλλά και μια μορφή νευροβιολογικής απορρίθμισης. Εντάξει, είναι και μια παγίδα από πίσω της προσδοκίας, ένα ίσως, που είναι πολύ ισχυρό στοιχείο που διατηρούν την προσκόλληση έτσι και σε αυτή την κατάσταση και το ταΐζουν, και είναι και η προσδοκία της επανασύνδεσης. Ίσως ξαναμιλήσουμε, ίσως αλλάξει γνώμη, ίσως δεν τελείωσε εντελώς. Όλο αυτό κρατά τον εγκέφαλό μας σε κατάσταση αναμονής και αυτή η κατάσταση δεν επιτρέπει να ολοκληρωθεί συναισθηματικά ο κύκλος, γιατί ο εγκέφαλος συνεχίζει και επενδύει ενέργεια σε μια πιθανότητα αντί σε μια πραγματικότητα. Δηλαδή, ακόμη και όταν υπάρχει κάποια απόσταση ή έλλειψη επικοινωνίας, το άτομο παραμένει συναισθηματικά δεμένο μέσα από την ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει μια επανασύνδεση, κάτι το οποίο παρατείνει τον πόνο. Οπότε μετά μιλάμε γιατί δεν μπορώ να το ξεπεράσω, γιατί το ταΐζω κι εγώ με τη σειρά μου. Λοιπόν, οπότε, να το κλείσω λίγο αυτό το κομματάκι το αρχικό. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, είναι ότι ο εγκέφαλός μας προσπαθεί ακόμα να καταλάβει, να κρατήσει και να ξανακερδίσει κάτι που δεν είναι πια διαθέσιμο, κάτι που έφυγε, κάτι που δεν έγινε ποτέ, κάτι που υπήρχε, μια απόρριψη από πίσω. Και γενικότερα αυτή η έννοια πονάει περισσότερο όταν την κάνουμε προσωπική και όταν εξαδενικεύουμε αυτό που χάσαμε. Και φυσικά το προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι άξιζε να μείνει. Αλλά η αλήθεια είναι μία. Και θέλω να το σκέφτεστε συνέχεια, ότι δεν χρειάζεται να μας επιλέξουν για να έχουμε αξία. Χρειάζεται να σταματήσουμε να προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον που ήδη δεν μας έχει επιλέξει. Και πάμε λοιπόν στο αγαπημένο μου κομμάτι. Πώς θα φερθούμε διαφορετικά. Δηλαδή να μετατοπιστούμε από το «με απέρριψε, άρα δεν αξίζω», στο «δεν υπήρξε αμοιβαία επιλογή». Δεν είναι απλά μια αλλαγή φράσης, είναι μια γνωσιακή επαναπλαισίωση, δηλαδή σκεφτόμαστε διαφορετικά την κατάσταση και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος οργανώνει την εμπειρία της απόρριψης και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο τοποθετεί την αυτοεικόνα μας μέσα από αυτό το πρίσμα. Λοιπόν, οπότε, να πω μερικά παραδείγματα. Θα πω λίγο θεωρία ακόμα, έτσι, να το καταλάβετε καλύτερα. Δηλαδή,
έχουμε την αξιολόγηση στην ασυμβατότητα. Δηλαδή, αρχικά η απόρριψη μπορεί να ερμηνεύεται ως μια αξιολογική κρίση. Δηλαδή, κάτι σε μένα δεν είναι αρκετό. Αυτό ενεργοποιεί τη σύνθεση της αυτοεκτίμησή μας με μια εξωτερική επιβεβαίωση. Δηλαδή, ο εγκέφαλος μετατρέπει τη σχέση σε μια βαθμολογία αξίας. Όμως, χρειάζεται να επανατοποθετήσουμε όλο αυτό ως ζήτημα συμβατότητας και αμοιβαιότητας. Δηλαδή, δεν αξιολογούμε παγκόσμια, δεν αξιολογούμαστε παγκόσμια ως άνθρωποι και ως άτομα, αλλά είναι σημαντικό να αξιολογούμε τη συνθήκη που συμβαίνει, που είτε ταιριάζει είτε όχι σε κάποιο δεδομένο χρόνο, κάποιες ανάγκες και κάποια ψυχική διαθεσιμότητα. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιος έτσι διαθέσιμος να επικοινωνεί, να φαίνεται συναισθηματικά όριμος και σχέση κτλ. Αλλά να συναντήσει κάποιον που δεν είναι σε αυτή τη φάση ή δεν θέλει δέσμευση. Το να μην εξελιχθεί αυτή η κατάσταση δεν σημαίνει ότι το πρώτο άτομο δεν αξίζει, αλλά δεν υπάρχει ένα κοινό σημείο συνάντησης σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, και τώρα, πώς αλλάζει αυτή η εγκεφαλική επεξεργασία? Πώς σκεφτόμαστε διαφορετικά? Χρειάζεται να εστιάσουμε και στη δικιά μας δυναμική. Για μένα αυτό είναι όλος ο κορμός, ότι δεν είμαστε σε μια καρέκλα που κάποιος θα μας διαλέξει και θα μας αξιολογήσει. Είμαστε εξίσου ισότιμοι με όλους και έχουμε δικαίωμα να επιλέξουμε κι εμείς, να απορρίψουμε κι εμείς, να αξιολογήσουμε αν μας ταιριάζει η συνθήκη, αν μας αρέσει αυτό που νιώθουμε με αυτή την κατάσταση και φυσικά να σκεφτούμε και ρεαλιστικά σε κάποια πλαίσια. Λοιπόν, να πω μερικά παραδείγματα, γιατί εντάξει, τώρα το πολύ το κυριαλέσον. Λοιπόν, πώς θα σκεφτούμε από το με, πώς θα περάσουμε από το με απέρριψε και δεν αξίζω στο δεν υπήρξε αμοιβαία επιλογή. Από την αυτοαξία μας που εξαρτάται από τον άλλον, περνάμε στην ερμηνεία ότι η σχέση είναι μια αμοιβαία διαδικασία. Δηλαδή, χρειάζεται να ρωτήσουμε, μου έδινε αυτά που χρειάζομαι, ήταν διαθέσιμος, ήμουν καλά μέσα σε όλο αυτό. Δηλαδή, αν δεν μας πάρει τηλέφωνο, να μην σκεφτούμε, α, δεν με θέλει, δεν αξίζω, να σκεφτούμε ότι ξέρεις δεν επενδύει, άρα δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, άρα δεν είναι για μένα, δεν μου κάνει. Σημαντικό να το σκέφτεστε αυτό. Δεν μας απορρίπτουν σαν ανθρώπους, απλά οι άνθρωποι αποσύρονται από μια δυναμική που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να υποστηρίξουν. Άλλο παράδειγμα, αυτό ακούω συνέχεια, πώς θα τον κάνω να με θέλει. Δεν θέλω να σας στεναχωρίζω, αλλά δεν υπάρχει αυτό. Να το μετατρέψουμε σε θέλω κάποιον που με θέλει ήδη. Κρατήστε το αυτό, read that again. Τι αλλάζει? Από το να κυνηγάω κάποιον, να πάω στο επιλέγω. Έχω δικαίωμα να επιλέξω. Χρειάζεται να παρατηρήσουμε αντί να πιέσουμε καταστάσεις. Δηλαδή, πριν ξαναστείλουμε μήνυμα και να εξηγήσουμε και να δώσουμε ευκαιρίες άπειρες, χρειάζεται να παρατηρήσουμε. Δείχνει ενδιαφέρον? Άμα δείχνει, καλώς. Αν δεν δείχνει, είναι ήδη απάντηση. Η απουσία πράξης είναι ήδη απάντηση και η απουσία απάντησης επίσης. Άρα, το ενδιαφέρον δεν το δημιουργούμε, το αναγνωρίζουμε, αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει. Άλλο shift, από το μου λείπει ο τάδε ή η τάδε, να περάσουμε στην σκέψη το ότι, ξέρεις, μου λείπει το πώς ένιωθα μαζί του. Αυτό τι αλλάζει? Από το πρόσωπο το περνάω σε μια εμπειρία. Κάνουμε μια αποδόμηση. Τι μου έδινε, τι δεν μου έδινε, τι έπαιρνα, μου αρέσουν όλα αυτά, μου άρεζαν, δεν μου άρεζαν. Και αν πριν σκεφτόσασταν, μου λείπει πολύ, τώρα χρειάζεται να σκεφτείτε πάλι πιο συγκεκριμένα, ότι μου λείπει η προσοχή που μου έδινε, αλλά όχι η ασυνέπεια. Έτσι, να το κρατήσουμε και αυτό. Δεν μας λείπει απαραίτητα ο άνθρωπος, δηλαδή μας λείπει η αίσθηση που μας δημιουργούσε. Αχ, και αυτό τώρα το επόμενο, το ακούω συνέχεια. Ίσως αλλάξει γνώμη. Ίσως αν επιμείνω, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά χρειάζεται να δεχτούμε την πραγματικότητα όπως είναι. Να περάσουμε από τη φαντασία στην πραγματικότητα, να μην κρατήσουμε ελπίδες, για να μην μείνουμε και όλες εκεί στάσιμοι και δεν προχωράμε. Χρειάζεται να κοιτάξουμε την συμπεριφορά και όχι τις πιθανότητες. Δηλαδή, αν δεν απαντάει, μπορεί να είναι προσχολημένος, okay, αλλά αν δεν απαντάει, χρειάζεται να σκεφτούμε ότι δεν επενδύει και αυτό είναι κάτι δεδομένο.
Η σαφήνεια δεν έρχεται από αυτά που λέμε, έρχεται από αυτά που κάνουμε. Άρα αν δεν κάνει, λυπάμαι, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω, το παίρνουμε, το κρατάμε. Άλλο shift, από το να αντέξω λίγο ακόμα, να κάνω λίγο υπομονή, ρε παιδί μου, μπας και... Δεν θέλω να σας αναχωρήσω, χρειάζεται επιτέλους να στρέψω το φως και σε εσάς και να πείτε χρειάζεται να προστατεύσω τον εαυτό μου. Από την αντοχή δηλαδή να περάσουμε σε όρια. Να μην δικαιολογούμε, να περιμένουμε και να μειώνουμε τις ανάγκες μας, αλλά να ενεργοποιήσουμε όρια. Για παράδειγμα, δικαιολογούμε, ήταν μπερδεμένη, θα περιμένω κτλ. Όχι, θέλω σαφήνεια και αν δεν υπάρχει, αποχωρώ εγώ φίλε, αποχωρώ εγώ. Δεν είναι δύναμη το να αντέχεις μια κατάσταση άσχημη ή να υπομένεις ή να τη δικαιολογείς. Είναι δύναμη να φεύγεις όταν δεν καλύπτεσαι από όλα αυτά. Να φεύγεις όμως, να το λες και να το κάνεις, όχι μόνο το λες. Και ακόμα ένα shift και περνάω σε break. Από το δεν μπορώ να το ξεπεράσω στο να περάσουμε σε μια διαδικασία αποσύνδεσης επιτέλους. Μας μετατοπίζει από την αδυναμία σε μια φυσιολογική διαδικασία. Οπότε χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι είναι κάτι που θα περάσει. Για παράδειγμα, αν πριν κοιτούσαμε το κινητό και ήμασταν κολλημένες κτλ., μετά χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι το ότι τσεκάρουμε συνέχεια το κινητό είναι το ότι ο εγκέφαλος μας ζητάει μια ανταμοιβή. Δεν είμαστε αδύναμοι, είμαστε σε αποσύνδεση. Λοιπόν, κάνω ένα break και έρχομαι με πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα σε διάφορες κατηγορίες, σχέσεις, φιλίες, επαγγελματικά, οικογενειακά, για να δούμε πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε διαφορετικά και πώς μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα shift στο μυαλό μας και να σταθούμε στο ύψος των απαιτήσεων, βιώνοντας λιγότερο έντονη και απορριπτική την απόρριψη.

ανεξηγείται συμπτώσεις και συγκρούσεις σε μοιρές διασταυρώσεις. Μοίρα μυστική

και μετά να χάσω όλα τα κουράγια. Θέλησα εγώ να λατρέψω τόσο τα ναυάγια που ίσως κάπου να τα προκαλώ. Εγώ το θέλησα να έρθεις στη χαραμάδα μου να μπεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιλογή μας λέει ο Σαμπάνης και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και η απόρριψη είναι και δική σας επιλογή. Μπορείτε και εσείς να επιλέγετε ή όχι, όπως έχουν το ίδιο δικαίωμα και οι άλλοι. Είμαστε εδώ, λέμε τα τελευταία παραδείγματα στο πώς μπορούμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά όταν μας απορρίπτουν και να δούμε πώς μπορούμε να σκεφτούμε και διαφορετικά για να τοποθετηθούμε και εμείς σε κάθε πλαίσιο. Δηλαδή, να δούμε και κάτι εκτός σχέσεων. Π.χ. σε κάποια δουλειά, δεν με πήραν στη δουλειά. Μπορεί να σκεφτούμε, α, δεν είμαι ικανός κτλ. Όχι. Στην πραγματικότητα τι μπορεί να συμβαίνει? Ότι δεν τέριαζε το προφίλ, υπήρχε μια καλύτερη εμπειρία από κάποιον άλλον. Το budget μπορεί να ήταν διαφορετικό. Δηλαδή, αν πάμε σε μια συνέντευξη και πούμε, α, ήμουν καλή, αλλά δεν με πήραν, είναι μια λάθος ερμηνεία. Ή το ότι δεν είμαι αρκετά καλή. Η σωστή ερμηνεία είναι ότι ξέρεις, δεν ήμουν το κατάλληλο match για αυτή τη θέση εκείνη τη στιγμή. Αυτό χρειάζεται να σκεφτούμε. Και τίποτα άλλο. Γιατί η απόρριψη δεν είναι πάντα αξιολόγηση, είναι επιλογή προτεραιοτήτων. Άλλο shift. Από το πρέπει να αποδείξω την αξία μου, πώς μπορούμε να περάσουμε στο δεν χρειάζεται να αποδείξω τίποτα, χρειάζεται απλά να ταιριάξω. Τι χρειάζεται να σκεφτούμε στις φιλικές σχέσεις, ας πούμε. Α, γιατί δεν με κάλεσαν, θα προσπαθήσω περισσότερο, ή στη δουλειά κάνουμε υπερεργασία για να αναγνωριστούμε, μπορούμε να κάνουμε και ένα burnout για να μας αποδεχτούν. Ή στην οικογένεια προσπαθούμε να κερδίσουμε την αποδοχή. Για παράδειγμα, αν είμαστε πιο καλοί, πιο χρήσιμοι, πιο διαθέσιμοι, θα μας δουν. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Είναι ότι ψάχνω επιβεβαίωση. Τι χρειάζεται να σκεφτούμε? Ότι δεν ανεβαίνει η αξία μας με προσπάθεια. Απλά αποκαλύπτεται με τα κατάλληλα περιβάλλοντα. Άρα, αν είστε κάπου που η αξία σας δεν αναγνωρίζεται και δεν σας επιλέγουν όπως εσείς θα θέλατε ή εσείς να νιώθετε, τότε είστε σε λάθος περιβάλλον. Άλλο, από το «δεν με διάλεξαν» μετατοπιζόμαστε στο «δεν ήμουν προτεραιότητα εκεί». Δηλαδή στη φιλία, αν δεν μας καλούν πάντα, αν μας ξεχνάνε ή αν στις ομαδικές εργασίες δεν μας επιλέγουν στα project. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνουν παρέα χωρίς εμένα και να ερμηνεύουμε ότι δεν με θέλουν. Χρειάζεται να σκεφτούμε ότι ξέρεις, δεν είμαι η κεντρική επιλογή σε αυτό το σύστημα. Το ότι δεν είμαστε επιλογή κάποιου δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε επιλογή κανενός. Μην τρελαθούμε. Βρείτε ποιανού είστε επιλογή και επιλέξτε και εσείς αντίστοιχα. Άλλη σκέψη. Από το προσπαθώ να με καταλάβουν στο να μετατοπιστούμε στο ότι δεν χρειάζεται να με καταλάβουν όλοι. Ούτε η οικογένειά σας, ούτε οι φίλοι σας να εξηγηθείτε, ούτε η οικογένεια να σας καταλάβει πάντα, ούτε στην δουλειά να έχετε έναν απολογητικό τόνο συνεχώς. Δηλαδή, αν εξηγήσω καλύτερα θα με δουν σωστά. Δεν θέλουμε. Τι συμβαίνει? Υπάρχει μια ανάγκη να μας καταλάβουν, αλλά δεν χρειάζεται να μας καταλάβουν όλοι για να είμαστε έγκυροι και να έχουμε την αξία μας. Άλλο, δεν με κάλεσαν στο πάρτι, κάτι έκανα λάθος. Χρειάζεται να σκεφτούμε ότι δεν ήμασταν μέρος αυτού του κύκλου σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, αν βγουν χωρίς εσάς, μη σκέφτεστε ότι σας απέκλεισαν γιατί δεν είσαστε αρκετοί, αλλά δεν ανήκατε σε συγκεκριμένη ομάδα. Δεν θα περνούσατε το ίδιο καλά. Το να μην είμαστε σε ένα κύκλο δεν σημαίνει ότι δεν ανήκουμε πουθενά, το ξαναλέω. Πάμε τώρα σε αυτόν που δεν απάντησε. Από το αυτόν που δεν απάντησε στο κάτι έκανα λάθος. Όχι. Να σκεφτούμε ότι δεν υπήρχε προτεραιότητα ή διαθεσιμότητα από την άλλη πλευρά. Για παράδειγμα, αν στέλνουμε μηνύματα, δεν απαντάει, ξεκινάει μια υπερανάλυση. Δεν είναι ότι είπαμε κάτι λάθος, απλά δεν ήταν διαθέσιμος και συντονισμένος. Η σιωπή δεν είναι πάντα ένα μήνυμα για εμάς, είναι η κατάσταση που βρίσκεται ο άλλος άνθρωπο. Και αυτό που μου λένε συχνά, δεν με διάλεξαν, πρέπει να αλλάξω. Χρειάζεται να σκεφτούμε ότι δεν ήταν το κατάλληλο πλαίσιο για εσάς. Δεν ταιριάξαμε στη δουλειά, αλλά δεν πρέπει να αλλάξουμε χαρακτήρα. Χρειάζεται να σκεφτούμε ότι δεν ταιριάζουμε σε αυτό το περιβάλλον, πάμε να δούμε ότι η απόρριψη δεν είναι απλά μια εμπειρία και δεν χρειάζεται να αλλάξουμε εμείς για να χωρέσουμε παντού. Η απόρριψη είναι ένας φακός μέσα από τον οποίο ερμηνεύουμε τον εαυτό μας και το ίδιο το γεγονός μπορεί να μας κάνει να μικρύνουμε είτε να καταλάβουμε ότι απλά δεν είμαστε παντού για όλους και για όλες τις καταστάσεις και αυτό είναι φυσιολογικό και είναι ok να συμβαίνει. Δεν απορριπτόμαστε ως άνθρωποι, απορρίπτεται μια εκδοχή ταιριάσματος. Και η αξία μας δεν εξαρτάται από το πόσες φορές μας διάλεξαν, αλλά από το αν έχουμε μάθει να επιλέγουμε και εμείς εκεί που ανήκουμε. Έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. δεν είναι απλά ένα γεγονός η απόρριψη, είναι καθρέφτης, ο εγκέφαλος, τα συναισθήματα, η εμπειρία μας προσπαθούν να δώσουν νόημα σε όλο αυτό που συνέβη. Και εδώ είναι μια διαφορά. Άλλο η εμπειρία της απόρριψης και άλλο η ερμηνεία της. Μην την παίρνετε προσωπικά, μην το κάνετε ταυτότητα, μην το κάνετε τέλειο, δεν χρειάζεται να είναι μονικό. Όταν προσπαθούμε να αποδείξουμε την αξία μας, χάνουμε τη θέση επιλογής μας και η θέση επιλογής είναι η θέση δύναμης. Να το δούμε λοιπόν αυτό το όχι, αυτή την απόρριψη λίγο διαφορετικά. Όπως είναι δηλαδή στην πραγματικότητα, σαν μία ασυμβατότητα, σαν μία διαθεσιμότητα ή σαν μία απλή έλλειψη αμοιβαίας επιλογής, και τότε λοιπόν λίγο μαλακώνει και δεν είναι η πληγή που ορίζει ποιοι είμαστε. Γίνεται κάτι άλλο, γίνεται μία πληροφορία για το τι μας ταιριάζει, για το πού ανήκουμε πραγματικά και για το πού όχι, και είναι ok. Και να πω και κάτι άλλο, ότι η ψυχική ωριμότητα δεν είναι να μην μας απορρίπτουν, είναι να μην χάνουμε τον εαυτό μας μέσα στην απόρριψη. Αυτά ήταν για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη παρέα και τα υπέροχα μήνυματά σας. Ανανεώνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να αγκαλιάσετε και μερικά όχι, να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, να αξιολογείτε και εσείς τι θέλετε και τι όχι, και μην ξεχνάτε ότι έχετε το δικαίωμα να επιλέγετε και να περνάτε υπέροχα, να ακούτε Nova 931 γιατί η μουσική είναι θεραπευτική και να περνάτε τέλεια.
1: Nova 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
3: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ, η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Ο Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη, μην το χάσετε.
8: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
3: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi.

0: www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931.
1: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρος διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
7: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
8: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
9: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
10: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
8: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
8: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410 22 752. Για την Κομωτινή, 25310 33 576.
7: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
1: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
1: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
1: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
11: Νόβα 931. Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
12: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
11: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
12: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
10: Nova 931.

0: και αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Μπύρα Αλφα Οκτάδα κουτί τώρα μόνο 4,89. Και όλα τα πατατάκια Μασούτης 200 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
3: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
4: Πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
10: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
9: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
11: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
12: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
11: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ. Για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
12: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
11: Sneakers για κάθε μέρα.
12: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
11: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
12: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
11: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
13: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Nova 931.
13: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
15: Nova Radio News Today.
16: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έρχονται στο Nova 931.
2: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
3: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο.

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το
2: πού. Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
3: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
2: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
3: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
2: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
5: Ε, το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
9: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
11: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
11: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
12: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
13: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
13: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
13: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
14: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
15: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
14: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
15: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
14: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
15: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
16: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
17: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
16: αλλά και περιποιημένος κύριος?
17: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
18: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
16: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
17: Για ό,τι ντύνεστε,
18: σκεπάζεστε,
19: αλλά και πατάτε.
18: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
16: Το τέλειο.
18: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
17: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
16: Τέλεια επιλογή.
18: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
20: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
21: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
22: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντα.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: www.novaradio.gr. Nova Radio.gr.

0: 31.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
2: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 25410 74 790.
7: Nova

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο. Τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος. 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 2-54-10-7-89-89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Τίνος Delivery. Ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

και το καλοκαίρι Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: καρδιά μου.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
1: Νόβα 931.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Τικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
8: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέα.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
9: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στην Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
10: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
12: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
11: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
13: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona,
1: Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννη Σταμίας και Σία Ωμικρον Ε. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
14: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
15: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
16: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
15: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
16: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
15: Sneakers για κάθε μέρα.
16: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
15: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
16: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
15: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
17: www.novaradio.gr.
18: Υπάρχεις γι' αυτό.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι, το σουβλάκι αλλιώς.
5: Ποιος είναι?
3: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
3: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean, 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο...

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
8: Νόβα 931.
9: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
11: Χώρισες και εμένα σε κατάρρευση σειράγγων και ναρκοθέτηση εισόδων στο βομβαρδισμένο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν. Μήνυμα συσφύρωσης και εκλογικής ετοιμότητας από την Ρόδο έστειλε ο Πρωθυπουργός, θέτοντας το επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην οικονομία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε εκ νέου ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στην εξάντληση της τετραετίας. Σε ισόβια κάθερξη καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 2024 που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους, τη σύζυγό του ιδιοκτήτη, το χειριστή του παιχνιδιού και το μηχανολόγο, επιβλήθηκαν ποινές κάθερξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του από τις 10 το πρωί ο 65χρονος Ιταλός υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό φονικό στο Αίγιο, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Το πρωί συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στη μητέρα και το γιο που βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE για την άμυνα, σύμφωνα με τον αρμόδιο επίτροπο Άντριους Κουμπίλιους. Το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωσης Γάλλου 31 ετών, ο οποίος είχε πέσει σε δύσβατο σημείο στα Φαλάσσαρνα στην Κίσα Μοχανίων. Τρεις επιβάτες λεωφορείου τραυματίστηκαν χθες το βράδυ όταν ο οδηγός του, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ελευσίνα Χαρνές, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολόν ηλεκτροδότησης. Λέμβος με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε από επανδρομένο εναέριο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Τους περισυνέλεξε παράπλεον φορτηγό πλοίο σημαίας Παναμά μαζί με το σκάφος της Frontex βεβαίως. Ένα μικρό προστάσιο με όπλα, τέιζερ και φυσίγγια εντοπίστηκε στο σπίτι 66χρονου στην Νίκαια, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές. Στην Κεραυνική δραστηριότητα αποδίδει πυροσβεστική τις 5 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα σε δασικές εκτάσεις. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά στο Σχήνο Κορινθίας, ενώ οριοθετημένες είναι οι πυρκαγιές σε Σκαλοσιά Κορινθίας, Μέθαν Αργολίδας και Θήβα Βιωτίας. Νεκρές εντοπίστηκαν τρεις αρκούδες το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Οι δύο έπεσαν θύματα πυροβολισμού. Η τρίτη εικάζεται ότι κατέληξε μετά από λήψη δηλητηριασμένου δολώματος. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Αμαλίας από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, καθώς κορυφώνονται εκδηλώσεις για το Athens Pride. Μιλάμε για μια μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Συντάγματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού με 85-79 στον 5ο και τελευταίο τελικό του πρωταθλήματος της Basket League. Στο ποδόσφαιρο, 4 αναμετρήσεις απόψε και τα ξημερώματα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Κατάρ Ελβετία, Βραζιλία Μαρόκο, Αιτή Σκωτία και Αυστραλία Τουρκία. Όσο για τον καιρό, πιο καλοκαιρινός θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Και 6 πρώτα λεπτά, ξεκινάμε το δελτίο μας κυρίες και κύριοι από την πολυαναμενόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπάρχει αγωνία στη διεθνή κοινότητα για το αν τελικά θα έχουμε αυτή την συμφωνία. Υπάρχει και ένας καταιγισμός δηλώσεων από τις δύο πλευρές που συντηρεί το θρίλερ των υπογραφών. Φαίνεται πάντως πως τελικά θα έχουμε λευκό καπνό και ενδεχομένως εντός των επόμενων ημερών να υπογραφεί αυτή η συμφωνία από τις δύο πλευρές, από τους Ιρανούς και τους Αμερικανούς. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Λουίζας Κροντήρη και στη συνέχεια όλα τα νεότερα από τους συναδέλφους με τις εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ώρες.
12: Την ώρα που Ιρανοί και Αμερικανοί δηλώνουν πιο κοντά από ποτέ στην υπογραφή συμφωνίας, έκρηξεις συγκλονίζουν την νότια ακτογραμμή του Ιράν κοντά στο λιμάνι Σιρίκ και στο νησί Κέσμ. Αμερικανικές δυνάμεις καταρρύπτουν ιρανικά ντρόουνς καμικάζι που εκτοξεύονται εναντίον εμπορικών πλοίων με στόχο να εμποδίσουν τη διέλευσή τους από το Ορμούζ. Οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία, καθώς ένα στραβοπάτημα αρκεί για να τεινάξει στον αέρα τις εύθραυστες διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται πως έχουν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία, που σύμφωνα με πληροφορίες θα ανοίξει το στενό του Ορμούζ, θα άρει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και θα τερματίσει την ένοπλη σύγκρουση σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.
11: Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε αυτή τη στιγμή, τη στιγμή της υπογραφής, λέει ο Μπας Αραγτζή.
13: Με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα τις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας.
12: Αμφότερες Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δηλώνουν νικήτριες και άματη υπογραφή ετοιμάζονται για περαιτέρω εξαντλητικές διαπραγματεύσεις 60 ημερών με κύριο διακύβευμα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
11: Ακόμα και πάλι τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν λέει πως αναβάλαμε το ζήτημα των πυρηνικών στο στάδιο της τελικής συμφωνίας για διάφορους λόγους. Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι εφικτή μια ουσιαστική συζήτηση και ορισμένες από τις προτάσεις που μας υποβλήθηκαν ήταν απαράδεκτες.
12: Συμφωνεί να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά διαφωνεί με την απομάκρυνση και την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου της.
14: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο και η συμφωνία θα οδηγήσει στην κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
12: Ο Αμπάς Αραγτζή δηλώνει ότι το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ είναι στο τελικό στάδιο. Παρ' όλα αυτά, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο περιεχόμενο.
15: Έχει επιτευχθεί συνεννόηση για την πλειονότητα των θεμάτων.
11: Πιστεύω ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που μετά από 47 χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει ερητά το σεβασμό τους για την κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
12: Θολό παραμένει το φλέγον για την Τεχεράνη ζήτημα της αποδέσμευσης των παγωμένων κεφαλαίων, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να κρατούν τους Ιρανούς υπατμών.
16: Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται πρέπει να τηρούνται. Χωρίς αν, χωρίς αλλά, χωρίς δικαιολογίες. Για την κρίσιμη συμφωνία που έρχεται δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ό,τι σπέρνεις, θερίζεις.
11: Ένα πράγμα που δεν φαίνεται να πετυχαίνουν Αμερικανοί και Ισραηλοί είναι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Γνωρίζουμε ότι και οι δύο ήθελαν να τελειώσουν οι φρουροί της Επανάστασης, αλλά αν ισχύει κάτι είναι ότι οι φρουροί είναι πιο ισχυροί από ποτέ. Πριν από τη σύγκρουση σίγουρα.
12: Με το Πακιστάν αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο.
11: Βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι μία ανάσα πριν από τη συμφωνία Ιρανών και Αμερικανών. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη ποια είναι τα νεότερα και ποια είναι τα επόμενα βήματα μετά τις υπογραφές.
13: Ξέρουμε ότι ένα οριστικοποιημένο προσχέδιο βρίσκεται στο τραπέζι, αλλά το τελικό χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεσή του εκκρεμεί. Μόλις υπογραφεί το μνημόνιο, η πλήρης πάυση των εχθροπραξιών θα τεθεί σε ισχύ σε όλα τα περιφερειακά μέτωπα, γράφει το κείμενο, και στο Λίβανο και στα κράτη του κόλπου. Οι ΗΠΑ θα άρουν αμέσως στο ναυτικό αποκλεισμό και θα χορηγήσουν αρχικά απαλλαγές στην Τεχεράνη για τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στο πετρέλαιο. Εντός των πρώτων 30 ημερών, το Ιράν πρέπει να αποναρκοθετήσει πλήρως το στενό του Ορμούς για να επιτρέψει την πλήρη ανεμπόδιστη επανέναρξη της ναυσιπλοείας. Μέσα στους επόμενους 2 μήνες ανοίγει το επίσημο παράθυρο για της προσωρινής εκεχηρίας. Στη διάρκεια αυτής της περίοδου θα ξεκινήσουν άμεσες ή έμεσες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας μόνιμης συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Και μετά έπεται η μακροπρόθεσμη φάση, εάν όλα έχουν πάει κατευχήν. Στο πλαίσιο της μόνιμης συμφωνίας, το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί στο μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου για 15 έως 20 χρόνια και να αποσυναρμολογήσει συστηματικά τις βασικές πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Σε αντάλλαγμα, η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σταδιακά στην αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και θα άρει συστηματικά τις δευτερογενείς κυρώσεις των ΗΠΑ και του ΟΗΕ βάσει επαλήθευσης της συμμόρφωσης του Ιράν.
17: Η επικείμενη καταρχήν συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης φαίνεται, Γιώργο, να φέρνει, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, σε δύσκολη θέση του Νετανιάχου.
13: Ο οποίος φαίνεται να έχει περιορισμένο ρόλο στις εξελίξεις αυτή τη στιγμή, αναζητώντας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πληροφορίες για τις διαπραγματεύσεις από συμμάχους του στην Ουάσιγκτον. Όπως αναφέρει το Άξιος, η ενδεχόμενη υπογραφή συμφωνίας αποκλίνει από τις προσδοκίες του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος, εάν τελικά βγει λευκός καπνός, θα κληθεί να σταματήσει τις εχθροπραξίες στο Λίβανο. Προς το παρόν, πάντως, ο Ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους 20 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν πωλήσει νέες επιθέσεις.
11: Βεβαίως και τη συμφωνία να έχουμε τις επόμενες ώρες, τα δύσκολα δεν τελειώνουν για τη Μέση Ανατολή και την συγκεκριμένη υπόθεση. Μιλάμε για πολλά σημεία τα οποία είναι αρκετά θολά σε σχέση με το τι ακριβώς θα συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Μιλάμε για τα πυρηνικά, μιλάμε για κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στους Ιρανούς, μιλάμε για παγωμένα κεφάλαια. Εδώ μια βασική απέτηση της Τεχεράνης είναι να ξεπαγώσουν αυτά τα κεφάλαια. Βεβαίως και ο έλεγχος στο στενό του Ορμούς. Θεωρούν πως τα δεδομένα έχουν αλλάξει οι Ιρανοί και θα πρέπει να έχουν λόγο. Από εδώ και πέρα, η Κορίνα Γεωργίου με το σχετικό ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
18: Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται μια ανάσα από τη συμφωνία. Όμως, ακόμη και αν πέσουν οι πολυπόθητες υπογραφές, παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες μακροπρόθεσμα σε βασικά ζητήματα που διχάζουν τις δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον επιμένει ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ η Τεχεράνη από την πλευρά της επιθυμεί το πυρηνικό της πρόγραμμα να παραμείνει ενεργό για πολιτικούς σκοπούς και δηλώνει πρόθυμη να δεχθεί περιορισμούς εάν αρθούν οι κυρώσεις.
11: Αν το υλικό υψηλού βαθμού εμπλωτισμού του ουρανίου, ιδίως το υλικό κατά 60% πρόκειται να αντιμετωπιστεί, τότε από την πλευρά μας η μόνη αποδεκτή μέθοδος είναι αέρωση ή η μετατροπή του εντός του Ιράν, λέει ο Αμπάς Αγραξή.
18: Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι τι θα απογίνουν τα περίπου 440 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με αποκάλυψη του CNN, το Ιράν έχει προχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες σε οχύρωση των εγκαταστάσεων όπου φυλάσσεται το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκτησής του. Κάτι τέτοιο ήταν στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ.
11: Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Dan Kane, πραγματοποίησε ένα επίγον και μυστικό ταξίδι στην Τάμπα της Φλόριντα για να επισκεφθεί την έδρα της CENTCOM για να λάβει μια προσωπική ενημέρωση σχετικά με μια επιχείρηση για την πιθανή αποστολή στρατού στο Ιράν και τη βίαιη απομάκρυνση των αποθεμάτων του ουρανίου. Ο Τραμπ τελικά πάγωσε κάθε είδους επιχείρηση για την απόσπαση αυτού του ουρανίου, λέει ο δημοσιογράφος του CNN, Κόεν Ζακάρ.
18: Η θαλάσσια οδός του Ορμούζ αποτελεί πλέον διελκυστίνδα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον προτείνει συνδιαχείριση με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, με την Τεχεράνη να ισχυρίζεται πως δεν πρόκειται για διεθνή υδατά.
11: Το μέλλον των στενών του Ορμούς, το μέλλον της διαχείρισης δεν θα είναι πλέον όπως ήταν στο παρελθόν, λέει ο Αραχτσί.
18: Θα συμμορφωθούν με τα συμφωνηθέντα οι φρουροί της Επανάστασης. Φλέγον ζήτημα για την Τεχεράνη αποτελεί αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ζητώντας την παράδοση 24 δισεκατομμύρια δολαρίων εντός των 60 ημερών διαπραγματεύσεων.
19: Ο Τραμπ συμφώνησε στην αποδέσμευση μέρους των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, αλλά δεν είναι πρόθυμος να το ανακοινώσει δημόσια.
18: Οι Αμερικανοί συνδέουν την πρόσβαση στα κεφάλαια αυτά, όπως και την άρση των κυρώσεων, με τη συμμόρφωση της Τεχεράνης στους όρους της συμφωνίας.
20: Οι Ιρανοί δεν λαμβάνουν μετρητά και δεν αποδεσμεύονται κεφάλαια για την απλή υπογραφή μιας συμφωνίας ή για τη συμμετοχή σε μια συνάντηση.
18: Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαψεύδουν αναφορές μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση συμφώνησε στο ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ιράν. Η άρση των κυρώσεων αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής. Το Ιράν απαιτεί τον πλήρη τερματισμό των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Ουάσιγκτον τάσεται υπέρ της σταδιακής υποόρους χαλάρωσης. Οι διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της άρσης των κυρώσεων παραμένουν ανεπίλητες.
11: Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού τώρα για τη συνέχεια πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον για μια ακόμη ημέρα να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και αν πράγματι υπάρχει αισιοδοξία στο Λευκό Οίκο πως θα υπάρξει συμφωνία τις επόμενες ώρες.
21: Πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ θα έλεγα ότι έχουν αλλάξει εντελώς τα πράγματα. Πριν από λίγο ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώσει ότι η συμφωνία με το Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο. Και αμέσως μετά, όπως λέει, την υπογραφή των στενών του Ορμούζ είναι ανοιχτό σε όλους. Άρα έχουμε ανακοίνωση της συμφωνίας από τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι η 38η φορά, Χριστίνα. Και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα διαψευτεί ο πρόεδρος. Έκανε μια αναφορά στην συμφωνία που είχε υπογράψει ο Μπαράκ Ομπάμα, τον οποίο, όπως ξέρεις, πάντα ονομάζει Μπαράκ Χουσέιν Ομπάμα, και είπε ότι αυτή η συμφωνία ήταν ένας εύκολος, όμορφος, ομαλός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο, εννοεί για το Ιράν, το οποίο το Ιράν θα είχε πριν από 6 χρόνια και θα το είχε χρησιμοποιήσει πολύ πριν. Η συμφωνία μου με το Ιράν είναι ακριβώς το αντίθετο, ένα τείχος για κανένα πυρηνικό όπλο, η δική του συμφωνία. Στην πραγματικότητα δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα, οι Ιρανοί δεν θα έχουν πυρηνικά όπλα, ούτε θα μπορούν να αγοράσουν, ούτε να αναπτύξουν ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προμήθεια πυρηνικών όπλων. Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική, θα είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από ό,τι είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
17: Το θέμα είναι, συγγνώμη σε διακόπτω, αν αυτό που μόλις ανακοίνωσε ο Τραμπ είναι κάτι που στηρίζει, υποστηρίζει και αποδέχεται και η Τεχεράνη. Πολλές φορές, όπως είπες εσύ εύστοχα, έχουμε δει ανακοινώσεις ενθουσιώδεις κιόλας από την πλευρά του Προέδρου, που λίγα λεπτά μετά βγαίνει η Τεχεράνη και τις διαψεύδει κατηγορηματικά.
21: Ναι. Χριστίνα, έχουμε τους δύο από τους τρεις παίκτες. Έχουμε και το Πακιστάν, που έκανε ακριβώς την ίδια ανακοίνωση. Μάλιστα. Ότι την Κυριακή θα γίνει η ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας. Ναι. Εξ αποστάσεως, πολύ σωστά. Βεβαίως, πριν από μερικές ώρες, οι Ιρανοί είπαν ότι δεν θα γίνει καμία υπογραφή την Κυριακή. Οπότε, από τη στιγμή που μιλά ο πρόεδρος της Αμερικής, μιλά ο πρόεδρος της Αμερικής. Βεβαίως, επαναλαμβάνω ότι τις προηγούμενες 37 φορές Διαψεύστηκε η εχθρά. Αλλά αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Χριστίνα, ο πρόεδρος βρίσκεται εδώ στην Ουάσιγκτον, διότι συμμετέχει στις προετοιμασίες για τα γενέθλιά του και για τον αγώνα πάλης, που όπως ξέρεις θα γίνει στο Λευκό Οίκο. Πριν από 50 λεπτά έφτασε στο ξενοδοχείο του στην διπλανή πολιτεία, στη Βιρτζίνια, όπου θα παίξει γκολφ, υπολογίζουμε. Εκτός όμως αν πήγε και για κάποια απόρριτη σύσκεψη, όπως κάνει συχνά. Ναι. Τις κάνει σε αυτό το ξενοδοχείο. Όπως ξέραμε προηγουμένως, υπήρχε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο της υπογραφής της συμφωνίας, αλλά όπως βλέπουμε τώρα, ο ίδιος ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα έχουμε αύριο αυτή την τελετή εξ αποστάσεως, όπως την είπες, και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες, οι διαπραγματεύσεις για την πραγματική συμφωνία.
17: Η οποία βεβαίως να πω ότι δεν πρόκειται να γίνει έτσι απλά. Μέσα σε μια μέρα έπεσαν οι υπογραφές και μπαίνουμε στη συμφωνία. Προφανώς θα υπάρχουν και άλλες συζητήσεις, διαπραγματεύσεις. Σίγουρα μια αναμονή η οποία δεν βοήθησε καθόλου τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό είναι που μας ανησυχούσε και τους περισσότερους. Αυτή η αναμονή μέχρι να βγει, ας το πούμε, λευκός καπνός από την Τεχεράνη, τι επιπτώσεις θα έχει και πώς ο ίδιος αντιδράσει.
21: Επικρατούσε ένας μεγάλος εκνευρισμός, δικαιολογημένος εκνευρισμός, διότι την πάτησε 37 φορές. Είχαμε και μια ενημέρωση τη δεύτερη μέσα σε 24 ώρες από ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, περισσότερο για τη σύνοδο της G7, δεν μας διαφώτισε πολύ για τα υπόλοιπα.
17: Τη δεύτερη.
21: Αλλά θα έλεγα ότι μας προετοίμασε για κάτι σημαντικό, αλλά με πάρα πολύ προσοχή. Διότι, όπως είπαμε, την πάτησα πάρα πολλές φορές. Ο αξιωματούχος αυτός ανακοίνωσε όμως μια σημαντική συνάντηση στο περιθώριο της G7 στη Γαλλία, στα σύνορα της Γαλλίας με την Ελβετία, με τους ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, θεωρείται σημαντική, όπως καταλαβαίνεις, για τη συνέχεια. Πάντως, επαναλαμβάνω, γενικά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο πρόεδρος έχει ένα δικαιολογημένο εκνευρισμό. Σήμερα δεν είναι και καλή μέρα για τον πρόεδρο, αν και αύριο έχει τα γενέθλιά του. Αφαιρέθηκε το όνομά του, όπως ξέρεις, από το Kennedy Center. Επαναλαμβάνω, τον ενόχλησε αφάνταστα. Άσε Χριστίνα που είχε την ατυχία να περάσει σήμερα η αυτοκινητοπομπή του. Επαναλαμβάνω, τον ενόχλησε αφάνταστα. Άσε Χριστίνα που είχε την ατυχία να περάσει σήμερα η αυτοκινητοπομπή του.

0: είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
1: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα πλοκάμια του κυκλώματος των πολεοδομιών. Ρευματοκλοπές νέας γενιάς με κλοπή προσωπικών δεδομένων. Πώς έχουν αλλάξει τα βιβλία ιστορίας στα τουρκικά σχολεία. Ποιος πληρώνει τις απάτες με τις τραπεζικές κάρτες. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
13: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Να δούμε την εσωτερική επικαιρότητα και πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί περιοδεία στα Δωδεκάνησα. Σήμερα βρέθηκε στη Ρόδο και έστειλε μήνυμα για ισχυρή αποτρεπτική δύναμη της Ελλάδας, βάζοντας και πάλι τα διλήμματα εν ώψη των εκλογών, για τις οποίες εκλογές επανέλαβε για μια ακόμη φορά, πώς θα γίνουν το 2027. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε είναι του Γιάννη Καντέλη.
15: Μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Ρόδο, που πραγματοποίησε περιοδεία. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και τόνισε ότι είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την εθνική κυριαρχία εναντί οποιασδήποτε απειλής.
16: Οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα από οποιαδήποτε διεκδίκηση. Το πιο ισχυρό αποτρεπτικό μήνυμα απέναντι σε όσους μπορούν να αισθάνονται ότι εποφθαλμούν κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα.
15: Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, μετατρέποντας την προεκλογική περίοδο σε μαραθώνιο, στο τέλος του οποίου η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία.
16: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Την ώρα του. Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι. Κάποιοι άλλοι βλέπω ήδη να έχουν λαχανιάσει, αλλά αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς έχουμε...
17: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
18: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
17: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
18: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
17: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
18: Μπράβο, παιδί μου.

0: Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
3: Τσίπρας.
4: Εμείς αυτό που επιλέγουμε είναι ξεκάθαρα η σταθερότητα, η αξιοπιστία μας και η εμπειρία μας που έχουμε για να οδηγηθούμε χωρίς κανένα περιθώριο χαλαρής ψήφου σε μία κάλπη την Κυριακή για μία αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί από τον ελληνικό λαό. Έχει κριθεί και για τις εφαρμοσμένες πολιτικές του.
5: Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία η αναστήλωση του δίπλου του 2019-2023, διότι συσπηρώνει τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, το σκιάχτρο και το φόβητρο του 2015. Η δημοκρατία είναι παιχνίδι ανατροπών, δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος όπως κάποιοι θέλουν να στήσουν δίπολα του παρελθόντος.
6: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε τόσο η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών, όσο και του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε να ενισχύσει το μέτρο για όλους τους πολίτες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
7: Εμείς λοιπόν δεν τάζουμε, πράττουμε. Παρακολουθούμε όμως έναν διαγωνισμό ποιος θα δώσει και τα περισσότερα και ποιος θα πει το καλύτερο. Ποιος προτείνει μέτρα θα πρέπει δημοσιονομικά να μας τα αιτιολογήσει. Δεν μπορεί ο καθένας να τάζει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Ανάχωμα στον οικονομικό λαϊκισμό.
8: Δεν πρόκειται για λόγια του αέρα, ούτε θα μπούμε σε έναν διαγωνισμό παροχολογίες όπως κάνουν άλλα κόμματα. Εμείς προχωράμε με αξιοπιστία, σχέδιο και μεθοδικότητα για την Ελλάδα του αύριο.
9: Να ανακαλύπτουμε τον τροχό. Αντιμετωπίζουμε τη μετακίνηση ως κοινωνικό
10: δικαίωμα.
9: Εσείς
10: είπατε δωρεάν.
9: Εμείς δεν μου ακούγεται δίκαιο.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
11: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
11: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Νόβα 931.
12: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
13: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
12: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
13: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
12: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
14: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
15: Sky 100,3.
16: Επομένως μπαίνουν όλοι σε προεκλογική τροχιά, όπως πολύ σωστά είπες, και όλοι μετράνε τα ποσοστά τους. Και όλοι τάζουν. Η αντιπολίτευση τάζει δωρεάν συγκοινωνίες. Ο Πρωθυπουργός έταξε νοσοκομείο καινούριο στην ΚΟ. Παρόλο που όλες οι κυβερνήσεις και αυτή έχει υποσχεθεί εξορθολογισμό του υγειονομικού χάρτη. Έχουμε 128 νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια αυτή τη στιγμή. Και όλοι είπαν ότι θα πρέπει να γίνουν συγχωνεύσεις ώστε να γίνουν μεγάλα νοσοκομεία, διότι αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία άλλα έχουν το ένα, τους λείπει το β, άλλα έχουν το β, τους λείπει το γ κτλ. Επομένως, πάμε να τα κάνουμε 129 χωρίς τον προηγούμενο εξορθολογισμό. Επομένως, ο κ. Μαρκόπουλος έχει δίκιο να γκρινιάζει για τον λαϊκισμό του ταξίματος που έλεγε του οικονομικού, αλλά και η κυβέρνηση τάζει, άσχετα αν είναι το 121 το νοσοκομείο.
3: Οι εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, που προσθέτουν πολιτικά μέτωπα καινούρια κιόλας, θα επηρεάσουν την όποια απόφαση για την κήρυξη των εκλογών?
16: Δεν νομίζω τόσο πολύ. Περισσότερο η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ενδοαριστερός ανταγωνισμός στην κεντροαριστερά για το ποιος θα είναι δεύτερος. Η κυβέρνηση είναι μακριά από το όποιον θα είναι δεύτερο. Γι' αυτό που νομίζω μετράει περισσότερο ο Πρωθυπουργός είναι ο βηματισμός της Νέας Δημοκρατίας προς τα πάνω. Εάν υπάρχει αυτός ο βηματισμός προς τα πάνω, θα το καθυστερήσει φυσιολογικά για να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες της αυτοδυναμίας. Εάν όμως δει το Σεπτέμβριο ότι σιγά σιγά διαβρώνεται αυτό το ποσοστό που έχει σήμερα, θα προτιμήσει να κάνει γρήγορα εκλογές για να μπορεί να έχει διαπραγματευτικό χαρτί για την επόμενη μέρα, διότι η επόμενη μέρα θα έχει διαπραγματεύσεις μεταξύ όλων των κομμάτων.
10: Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Σήμερα είχαμε την απολογία του 65χρονου Ιταλού που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία, τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της. Όλα αυτά συνέβησαν, θυμίζω, στην Γιάλια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και με την απόφαση των δικαστικών αρχών που έκριναν πως ο 65χρονος πρέπει να προφυλακιστεί.
17: Το θρίλερ για το άγριο διπλό φωνικό στον Λόγκο Αιγιαλίας που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της και βασικό κατηγορούμενο τον 65χρονο Ιταλό σύντροφό της που πήρε το δρόμο για τις φυλακές, συνεχίζεται εν αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
18: Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα και κατόπιν μιας μαραθώνιας απολογίας που διήρκησε πάνω από 4 ώρες, ο 65χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως. Απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, έμεινε πιστός στους ισχυρισμούς του, ενώ σύμφωνα με τη δικηγόρο του δεν έλειψαν και οι στιγμές όπου ο ίδιος κατέρευσε.
19: Ήταν ξεκαθαρισμένο στην οικογένεια ότι η γιαγιά ήθελε να δώσει το σπίτι και το οικόπεδο στον εγγονό. Καμία σχέση με δίθεν οικονομικό κίνητρο. Ήμουν ερωτευμένος με τη Μαρία και είμαι ακόμα. Όταν η Μαρία αντιμετώπιζε προβλήματα, την έτρεχα εγώ. Στην Ιταλία κάθισα 4 μήνες μαζί της. Αγαπάω τη γυναίκα μου και το παιδί.
20: Έχουμε την κάτωψη του σπιτιού, από την οποία προκύπτει ότι το δωμάτιο το οποίο έγινε ο φόνος ή η φόνη, δεν συνορεύουν, αλλά απέχουν με 3 πάρα πολύ μεγάλους τείχους σε σχέση με το σημείο το οποίο κοιμόταν ο κατηγορούμενος. Έως τις 7:20 το πρωί.
17: Από την έρευνα των αστυνομικών μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει πάντως η παρουσία άλλου ατόμου, ενώ ιατροδικαστικά καταρρύπτεται ο ισχυρισμός ότι μητέρα και γιος θα μπορούσαν να έχουν αλληλοσκοτωθεί.
21: Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται μέσα στο σπίτι. Όταν κλείνει μια πόρτα, δεν μπορεί να ξέρει κανένας τι γίνεται μέσα.
17: Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο δράστης του διπλού φωνικού είχε πολύ χρόνο στην διάθεσή του για να καλύψει τα ίχνη του. Ίσως αυτό εξηγεί ότι στα χέρια του κατηγορουμένου δεν βρέθηκε πυρίτιδα.
22: Ελείπουν σοβαρά στοιχεία τυπικής φύσεως από τη δικογραφία που αφορούν τη σχέση του ζευγαριού. Εκκρεμούν οι τοξικολογικές, εκκρεμούν οι εξετάσεις για πυρίτιδα, η βαλιστική, εκκρεμούν τα πάντα.
17: Με ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα για DNA από τα νύχια της 54χρονης με αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας να θεωρούν ότι δεν θα βρεθεί του κατηγορουμένου, καθώς ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε σημάδια πάλης πάνω του.
23: Ήταν μια γλυκύτατη κοπέλα, μια ψυχούλα. Πώς μπόρεσε και το έκανε.
17: Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα και της γενικότερης εξερεύνησης στον τόπο του εγκλήματος, ο οποίος παρουσιάζει εικόνα αλλίωσης. Με τον κατηγορούμενο να μην δίνει στους αστυνομικούς σαφείς απαντήσεις για την απουσία αντικειμένων, όπως σαφή απάντηση δεν έδωσε και για το κινητό της συντρόφου του, από το οποίο εντοπίστηκε μόνο ένα μέρος του κρυμμένο σε βιβλιοθήκη.
24: Εννοείται, έχουμε όλοι συγκλονιστεί για αυτό το οποίο έγινε.
17: Οι αστυνομικοί στάθηκαν σε μια σημαντική κατάθεση μάρτυρα, ο οποίος ανέφερε ότι 2 μέρες πριν το διπλοφωνικό, 65χρονος του ζήτησε να πάει το όπλο σε οπλουργό στο Αίγιο για να το κάνει λειτουργικό. Πρόκειται για τον πρώτο άνθρωπο στον οποίο τηλεφώνησε ο Ιταλός αντί να καλέσει τις αρχές.
25: Έπεσα από τα σύνορα. Δεν το πίστευα.
17: Οι κηδείες μητέρας και γιού τελέστηκαν σε κλίμα Οδύνη σήμερα, όπου συγγενείς και φίλοι τους είπαν το τελευταίο αντίο.
10: Ήταν το ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη για την προφυλάκηση του Ιταλού για το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Και πάλι την Κάτια Νιάκαρη θα ακούσουμε για την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε όπλα και ναρκωτικά στο νησί της Ζακύνθου. Η Κάτια Νιάκαρη με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
0: Οι εικόνες από τις έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών του υπονομαζόμενου ελληνικού FBI είναι πραγματικά εντυπωσιακές, όπως είπες και εσύ, Χριστίνα. Κατά τη διάρκεια αυτών, σε διαμέρισμα συγκροτήματος ενοικιαζόμενων δωματίων στο Αργάσι, ιδιοκτησίας του φερόμενου αρχηγού που αναζητείται, οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε ντουλάπες υπνοδωματίων, οι οποίες άνοιγαν μέσω ηλεκτρικού μηχανισμού με χρήση κωδικού. Σε αυτές βρέθηκαν μεταξύ άλλων 7 πιστόλια, δεκάδες γεμιστήρες και περισσότερα από 2.000 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν φτάσει στους αστυνομικούς, εγκληματική οργάνωση διακινούσε ναρκωτικά, ενώ τα μέλη της φέρονταν να δραστηριοποιούνταν και στην κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων. Άμεση συνεργή του φερόμενου αρχηγού είναι ακόμα 2 άτομα, για τα οποία είναι επίσης σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό τους. Στο σπίτι του ενός, μάλιστα, βρέθηκαν επιπλέον 3 πιστόλια, εκατοντάδες φυσίγγια, γεμιστήρες, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και ασύρματος επικοινωνίας. Ο φερόμενος αρχηγός είναι γνώριμος των αρχών από το 2001. Ενώ μέχρι το 2022 απασχόλησε μεταξύ άλλων για κλοπή, απόπειρα ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά, τοκογλυφία και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Τις αρχές έχουν απασχολήσει και οι δύο άλλοι συνεργοί του. Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνέλησαν 2 ακόμη άτομα. Ο ένας 70 ετών κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ο δεύτερος 40 ετών για κατοχή μικροποσότητας κοκαίνης. Είναι χαρακτηριστικό πως ο 40χρονος από το 2009 κατηγορήθηκε τουλάχιστον 21 φορές, κυρίως για ναρκωτικά και όπλα, ενώ έχει κατηγορηθεί κατ' επανάληψη και για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
10: Σε μια υπόθεση τώρα που είχε σοκάρει την κοινή γνώμη, το καλοκαίρι του 2024 αναφερόμαστε στην τραγωδία στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική. Εκεί είχε χάσει σε ένα από τα παιχνίδια του Λούνα Πάρκ ένας 19χρονος. Σήμερα έπεσε η αυλαία στην πολύκροτη δίκη με ποινή ισόβιας κάθειρξης στον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου Λούνα Πάρκ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα με την ετοιμιγορία και τις καταδικαστικές αποφάσεις.
1: Θεωρώ ότι θα εκτελεστούν όλες οι ποινές, όσο και αν τους έχουν λυπηθεί, γιατί τελικά έχουν λυπηθεί τους κατηγορουμένους και όχι το παιδί το οποίο βρίσκεται στο χώμα.
4: Ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη μόλις έχει ακούσει την ετοιμιγορία του δικαστηρίου που κρίνει ένοχους και τους 4 κατηγορούμενους για τον θάνατο του γιού του σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική τον Αύγουστο του 2024.
1: Δεν θα σταματήσω τον αγώνα. 2-2,5 χρόνια θα προσθέσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, ώστε να διατηρηθούν οι ποινές και να εκτελεστούν μάλλον οι ποινές στον επόμενο βαθμό.
5: Μνήμη του Γιάννη που χάθηκε απαιτεί αλήθεια, ευθύνη και δικαιοσύνη και σήμερα έγινε ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
4: Ποινή ισόβιας κάθειρξης επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ στη σύζυγό του επιβλήθηκε κάθειρξη 9 ετών με ανασταλτικό χαρακτήρα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
6: Αυτό δεν είναι ένα δυστύχημα να θεωρείται φόνος. Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα. Και όμως ο άνθρωπος αυτός καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.
4: Το βράδυ της 19ης Αυγούστου του 2024 στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική σημειώθηκε το δυστύχημα που στήχησε τη ζωή στον 19χρονο Γιάννη Καμπαϊλή. Ο άτυχος νεαρός βρισκόταν μαζί με τον αδερφό του στο παιχνίδι Crazy Dance όταν εξφενδονίστηκε από το μηχάνημα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του. Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι το μηχάνημα δεν είχε συντηρηθεί σωστά, δεν ήταν επαρκώς εδρασμένο και λειτουργούσε χωρίς ουσιαστικά μέτρα ασφαλείας.
7: Ακούσαμε ένα πολύ δυνατό θόρυβο, να βλέπουμε τα παιδιά να πετάγονται προς τα πίσω και τρέξαμε πάνω στο παιδί απευθείας να βοηθήσουμε.
4: Τον χειριστή του παιχνιδιού το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο και το επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 6 ετών καθώς και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ.
26: Το δικαστήριο έκανε δεκτό τον ισχυρισμό της και μετέτρεψε την κατηγορία. Προφανώς δεν υπάρχει πλέον ο δόλος για εμάς, παρά μόνο η θανατηφόρα έκθεση.
4: Η συνολική ποινή κάθειρξης για μηχανολόγο μηχανικό που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου ανέρχεται σε 13 έτη, ενώ επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.
27: Εμφορούνται οι δικαστικές αποφάσεις και οι δικαστικές κρίσεις από σημεία των καιρών. Και γίνομαι πολύ ξεκάθαρος. Από το φαινόμενο του ποινικού λαϊκισμού, του ηθικού πανικού.
4: Εκτός από τον ιδιοκτήτη, άλλοι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι το εφετείο.
10: Στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο για τη συνέχεια, ο οποίος έχει ρεπορτάζ γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες, το οποίο και έχει αποκαλυφθεί από την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε πριν από λίγο στον Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
2: Στην έκθεση ανάλυσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, οι φυσικές παρακολουθήσεις και η κολγή των συνομιλιών αναδεικνύουν, Χριστίνα, το ευρύ δίκτυο διαφθοράς, χρηματισμών, της προσπάθειας δωροδοκιών και επιρροή σε όλη την αλυσίδα αυτών των αδειοδοτήσεων. Σε έναν από αυτούς αναδεικνύεται η απληστία της φάμπρικας των πολεοδομιών που ήθελε να επεκταθούν και στη Μύκονο. Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο του 2025, ένας 59χρονος δικηγόρος και μέτοχος σε αρχιτεκτονική εταιρεία απευθύνεται στην 50χρονη αρχηγό προκειμένου να τον βοηθήσει στην διευθέτηση ενός αυθαίρετου κτίσματος στην Μύκονο. Ο δικηγόρος, μάλιστα, είχε παραδώσει σε Χριστίνα 15.000 ευρώ σε έναν 63χρονο αρχιτέκτονα, ο οποίος ουσιαστικά έκανε το μεσολαβητή προκειμένου να χρηματίσει, όπως αναφέρεται στην γραφεία, δύο υπαλλήλους της ειδών Μυκόνου. Και ο προϊστάμενος της πολεοδομίας δεν υπέγραψε τελικά τη διευθέτηση για να ακολουθήσει όμως ένας διάλογος, τον οποίο μπορούμε να ακούσουμε.
8: Αφού νομίζω πως δεν πληρώθηκε κιόλας. Πληρώθηκε.
9: Ρε, πήρε και 15 μαύρα, ακριβώς για αυτό το λόγο.
8: Ω, Χριστέ μου, εγώ έχω μείνει ήσυχη ότι έχει γίνει αυτό. Γιατί με είχε πάρει ο αρχιτέκτονας και μου λέει, εντάξει, τότε που είχε πάει στη Μύκονο, συνεννοήθηκε και όλα καλά.
9: Να σου πω, μήπως θα του πω να παραιτηθεί να τα αναλάβει κάποιος άλλος και να πάει πολιτικά πλέον από πάνω.
2: Τον Ιανουάριο, επίσης, Χριστίνα, του 2026, ο 59χρονος αρχηγός μέσω του 56χρονου Προέδρου του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Βορείου Τομέα Αττικής και μιας 69χρονης μέλους του ίδιου Συμβουλίου επιχειρεί την θετική γνωμοδότηση για ένα τριώροφο κτίριο στην Νέα Πεντέλη. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου είναι απορριπτική μετά από μια καταγγελία γυναίκας. Και εδώ θα σου πω ότι φαίνεται το μέγεθος της έπαρσης, θα σου έλεγα, ισχύος του 59χρονου αρχηγού σε συνομιλία του με έναν 44χρονο αρχιτέκτονα του κτιρίου.
9: Με απορρίψανε.
11: Ρε μα, το πιστεύω. Έχει ξεφύγει τελείως το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Μία χάρη ζήτησα κι εγώ, ρε π***σα χρόνια. Έναν άνθρωπο ζήτησα να περάσετε.
9: Και η κάτω έχει τρεις καταγγελίες από το δικό μου.
11: Έχει καταγγελία. Φέρ την άδεια της αυτής. Θα την τεινάξω στον αέρα να της το σπίτι.
9: Όχι μωρέ, εντάξει.
3: Είναι ενδεικτική το πώς λειτουργούσαν και αποκαλυπτική αυτή η διαλόγη.
2: Σε συνέχεια αυτού του διαλόγου, Χριστίνα, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, να σου πω ότι αναφέρει για τον 56χρονο πρόεδρο του Συμβουλίου ότι θα ζητήσει πίσω τα 10.000 ευρώ και μάλιστα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δύο φορές του έχουμε δώσει γλυκό. Εγώ θα κάνω ανώνυμη καταγγελία για χρηματισμό σε βάρος του. Θα του τη φέρω, μην αγχώνεσαι. Ωστόσο, να πούμε ότι δύο μήνες αργότερα, με τη μεσολάβηση της 69χρονης, το ίδιο συμβούλιο εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για το συγκεκριμένο ακίνητο.
10: Σε ένα σοβαρό τροχαίο τώρα για τη συνέχεια που είχαμε με αστικό λεωφορείο. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα στα Άνιο Λιώσια, τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν. Βεβαίως το τι ακριβώς συνέβη ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί. Πως δηλαδή ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο. Η Κάτια Νιάκαρη έχει επιμεληθεί το σχετικό ρεπορτάζ.
8: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη συγκλονιστική στιγμή που το λεωφορείο προσκρούει σε κολόνα του ΔΔΕ. Δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα σπέβδουν στο σημείο.
12: Ακούστηκε μια δυνατή πρόσκρουση συνοδευόμενη από κάποια έκρηξη και έγινε αμέσως διακοπή ρεύματος στα σπίτια μας. Τρομάξαμε πολύ όλοι εδώ στη γειτονιά.
8: Τρεις επιβάτες, δύο γυναίκες 42 και 50 ετών και ένας άνδρας 61 ετών τραυματίστηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες ελαφρά και διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.
13: Το λεωφορείο προσέκρουσε σε αυτήν εδώ την κολόνα στη Ζωφριά επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται συνεργείο του ΔΔΕ για να αποκαταστήσει τις βλάβες και να αντικαταστήσει την κολόνα.
8: Η ώρα ήταν 12 παρα 20 το βράδυ της Παρασκευής. Ο 53χρονος οδηγός του λεωφορείου που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Ελευσίνα Χαρνές, κινούμενος επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ρεύμα προς Αγίους Αναργύρους, χάνει τον έλεγχο και προσκρούει στην τζιμεντένια κολόνα του ΔΔΕ.
14: Ήταν σε κατάσταση σοκ, πήγαινε πέρα δόθε, ήταν πολύ αγχωμένος. Τους τραυματίες τους είδες, είχε πάρει ήδη το ασθενοφόρο.
8: Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο σημείο, στο οποίο σημειώνονται συχνά τροχαία.
15: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν γίνει τρία. Ένα εδώ στη γέφυρα, πριν δύο μέρες έγινε μια καραμπόλα προς την άλλη πλευρά του δρόμου.
28: Σε αυτό το σημείο και γενικώς στη λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως λέγεται τώρα, συχνά συμβαίνουν ατυχήματα. Γιατί τρέχουν πάρα πολύ.
0: Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος είναι σε εξέλιξη.
10: Έτσι ο τέλος είχε η περιπέτεια μιας ηλικιωμένης γυναίκας η οποία έκανε το μπάνιο της στη θαλάσσια περιοχή στο κάστρο του Ρίου. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει περισσότερες πληροφορίες για το πώς η ζωή αυτής της γυναίκας κινδύνευσε και πώς κατάφεραν οι αρχές να τη σώσουν.
16: Τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που επικρατούν στην περιοχή Χριστίνα άρχισαν να παρασέρουν τη γυναίκα όλο και πιο βαθιά στη θάλασσα. Η ίδια κάλεσε σε βοήθεια με λουόμενους να αντιλαμβάνονται την κατάσταση και να ειδοποιούν το λιμεναρχείο Πατρών Κερίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν λιμενικοί που έφτασαν στο σημείο και ζήτησαν συνδρομή από το επιβατηγό πλοίο Αντώνιος Μη, το οποίο εκείνη την ώρα εκτελούσε δρομολόγιο. Ο καπετάνιος και το πλήρωμα ανταποκρίθηκαν άμεσα, κατευθύνοντας το πλοίο προς το σημείο που βρισκόταν η γυναίκα. Όπως βλέπουμε και στο χαρακτηριστικό βίντεο, το πλήρωμα έριξε ζωσίβιο στη θάλασσα και στη συνέχεια κατάφερε να την ανασύρει με ασφάλεια πάνω στο πλοίο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στην Προβλήτα, όπου την παρέλαβαν στελέχη του λιμενικού και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία της.
10: Στο μέτωπο της κακοκαιρίας τώρα που έπληξε χθες πολλές περιοχές της χώρας, είχαμε χαλάζι, είχαμε πολύ έντονη βροχόπτωση και πολύ ισχυρούς ανέμους να πλύνουν σε αρκετές περιοχές. Προκάλεσαν τελικά ζημιές σε καλλιέργειες, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ειδικά στην περιοχή της Μαγνησίας και εικόνες που θυμίζαν περισσότερο φθινόπωρο, χειμώνα, παρακαλοκαίρι. Η Μέρη Σκανδάλη με το σχετικό ρεπορτάζ.
18: Στην Ολυμπιάδα Ελασσόνας λίγα λεπτά χρειάστηκαν για να δημιουργηθούν μεγάλες καταστροφές από το χαλάζι.
19: Μπάλα κόκκινη.
20: Ξαναξεκίνησε πάλι να βρέχει. Χαμός.
18: Στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, η χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με την ισχυρή βροχόπτωση φέρνουν απόγνωση.
21: Χαλάζει έντονο. Ω Χριστέ μου, δεν μας άφησες να πάρουμε κιλό.
18: Ο Όλυμπος δίθηκε στα Λευκά από το χαλάζι και η θερμοκρασία έπεσε κατακόρυφα.
22: Σαν να άνοιξαν οι ουρανοί. Μιλάμε για μια ισχυρή χαλαζόπτωση με μεγάλη ένταση, ευτυχώς μικρής διάρκειας, αλλά το έστρωσε αμέσως.
18: Η κακοκαιρία έκανε το πέρασμά της και από τη Μαγνησία, φαίνοντας σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και πτώσεις δέντρων. Συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται επιποδός για την αποκατάσταση των λαβών. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη Μύρινα της Λίμνου. 4 το πρωί, δυνατή βροχόπτωση προκάλεσε συσσόρευση υδάτων στους δρόμους. Η πολυπαθή Εύβοια δέχθηκε προβλήματα από την κακοκαιρία. Με περιοχές του Δήμου Ματωδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας να μένουν δίχως ρεύμα και τα συνεργεία να εργάζονται πυροτοδός για να αποκατασταθούν ζημιές. Στην Ζήτσα, ισχυρή χαλαζόπτωση κατέστρεψε αμπέλια και καλλιέργειες μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στους παραγωγούς. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζονται.
10: Ο καιρός έχει ήδη βελτιωθεί, θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε να θυμίζει καλοκαίρι από αύριο. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, με την νεότερη πρόγνωση πριν από λίγο στον Sky.
23: Έχουμε την καταγραφή των ηλεκτρικών εκενώσεων, δηλαδή κεραφνοί και αστραπές, όπως τους είδε ο δορυφόρος. Η επεξεργασία έγινε από το meteo.gr. Βλέπετε ότι έπεσαν περίπου 35.000 κεραφνοί. Οι περισσότεροι κεραφνοί αστραπές έπεσαν σε περιοχές Θεσσαλίας και της Στερεάς. Είναι μεγάλο το νούμερο. Συμβαίνει βέβαια κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, να έχουμε ένα-δύο τέτοια επεισόδια. Αυτό ήταν στις πρώτες της χρονιάς. Ελπίζω να μην ξαναέχουμε τόσους κεραφνούς σε μία ημέρα. Να δούμε και το νερό που έπεσε, γιατί σε κάποιες περιοχές, για παράδειγμα στον Αρθάκι της Λάρισας και στον Νέο Παλαμά της Φτιόλτας, έπεσαν 63 χιλιοστά περίπου. Αυτά είναι αρκετά, περισσότερο ίσως από το νερό που πέφτει όλο το μήνα, έναν μήνα βροχερό, όχι μήνα βέβαια, καλοκαιρινό. Και στα Φάρσαλ είχαμε περίπου 50 χιλιοστά, άρα και κεραφνούς και αστραπές. Είδαμε και το χαλάζι στο ρεπορτάζ, άρα μιλάμε για μια κακοκαιρία που είχε πολλά φαινόμενα, όμως κράτησε λίγο. Και από αύριο είναι καλοκαίρι και πάλι.
3: Να το πούμε αυτό και να το ευχαριστηθούμε και έτσι να ακριβώς το χορτάσουμε, ελπίζουμε, να έχει μια διάρκεια.
23: Να πω και καλοκαίρι χωρίς όμως πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει. Λίγο-λίγο. Έτσι, την Τρίτη, που θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, θα είναι το θερμόμετρο σε περιοδικά στους 32 με 35 βαθμούς. Θα είναι στην Αθήνα στους 34 βαθμούς. Δεν το λες και πολύ ζέστη. Και νομίζω αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι και για άλλες 10 μέρες κάποια έντονη ζέστη στη χώρα μας δεν φαίνεται. Αυτό που έτσι που λίγο θα έχει ενδιαφέρον κυρικά είναι τι θα γίνει την άλλη Τετάρτη. Την Τετάρτη ξανά περιμένουμε έναν άστατο καιρό στη χώρα, όχι όμως όπως χθες, όπως Παρασκευή, με κάποιες τοπικές μπόρες, κάποιες λίγες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα σε επιρροτικές περιοχές, λιγότερες ξαναλέω από ό,τι είχαμε χθες, που πράγματι χθες ήταν μια δύσκολη μέρα για κάποιες περιοχές της χώρας.
10: Εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου η κάμερα του Sky βρέθηκε στην Ανατολική Αττική και εκεί κατέγραψε εικόνες που προκαλούν έντονη ανησυχία. Το λέμε αυτό γιατί τα οικόπεδα, τα καθάριστα είναι ήδη, είναι ακόμη μάλλον πάρα πολλά. Βουνά από σκουπίδια και ξεραχόρτα συνθέτουν ένα πολύ επικίνδυνο σκηνικό μόλις λίγα μέτρα από σπίτια, από κατοικημένη περιοχή, από οικισμούς. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ για την πρόληψη και τι προβλέπει ο νόμος, πώς θα κυλήσει η διαδικασία από εδώ και πέρα. Η Έλληνα Χελβατζόγλου έχει ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Βουνά από ξερά χόρτα και κλαδιά σε κάθε γωνιά της Άνοιξης Αττικής.
5: Μια φωτιά να πιάσει, αυτά είναι προς ανάματα.
1: Το οξύμορο, βραδιφλεγείς βόμβες από πολίτες που συμμορφώθηκαν με τον νόμο για τον καθαρισμό οικοπαίδων.
6: Ξεκινάμε την αυτοψία μας από την οδό Πόντου και αυτό που αντικρίζουμε είναι ένας τεράστιος όγκος από κλαδιά, ξερά χόρτα, μπάζα και άλλα έφλεκτα υλικά μέσα στον αστικό ιστό.
5: Τα οικόπαιδα, καλά, όλοι βγάζουν ότι έχουν κλαδέψει, τα βγάζουν τέτοια εποχή. Θα πρέπει αυτά να φύγουν για να μην έχουμε πρόβλημα.
6: Λίγα μόλις μέτρα πιο κάτω, στην ίδια οδό, η εικόνα επαναλαμβάνεται. Δεξιά και αριστερά του δρόμου, τεράστιες ποσότητες υπολοιμάτων από καθαρισμούς οικοπαίδων.
1: Μόλις γίνει ο καθαρισμός, οι κατοικοί οφείλουν να δηλώνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ακαθάριστα.apps.gov.gr και να επικοινωνήσουν με τον Δήμο τους για τη συλλογή των επικίνδυνων υπολοιμάτων. Κάποιοι το έκαναν και τα συνεργεία πέρασαν.
7: Λογικά ο Δήμος έρχεται μία φορά την εβδομάδα.
17: Πέρασε ήδη ο Δήμος και τα πήρε. Mm-hmm. Οι μαύρες σακούλες αφέθηκαν και τα συνέλεξε.
1: Άλλοι κάτοικοι που καθάρισαν τα οικόπεδά τους και το δήλωσαν, ακόμα περιμένουν.
19: Πήρε ο Δήμος και ο Δήμος θα φτιάξουμε, λέει. Ακόμα εγώ δεν έχουν έρθει, φαντάσου.
6: Πόσο καιρό υπάρχουν τα μπάζα στο δρόμο?
19: Ένα μήνα.
24: Στο σπίτι μου απέναντι στο οικόπεδο είναι όπως βλέπετε εκεί. Στη γωνία, χάλια.
6: Πόσο καιρό είναι έτσι?
24: Περίπου 2 μήνες τώρα.
6: Και δεν τα έχουν μαζέψει?
24: Όχι.
1: Και κάποιοι τα έβγαλαν στο δρόμο, αλλά δεν τα δήλωσαν.
25: Έχω μια οικόπεδο εκεί πέρα, τα έχω μαζέψει, αλλά να πω την αλήθεια δεν έχω φωνάξει το Δήμο.
26: Ισχύει αυτό, τα βγάζουν όλοι.
6: Χωρίς να καλούν το Δήμο.
26: Χωρίς να καλούν το Δήμο. Είπαν στο πεζοδρόμιο του άλλου και τα αφήνουν.
1: Ο Δήμος αναφέρει πως το σύστημα λειτουργεί μεν, αλλά επιβαρύνεται από την ανεξέλεγκτη εναπόθεση χωρίς ενημέρωση.
29: Αυτή η πρακτική ξεπερνά τις δυνατότητες της καθημερινής αποκομιδής και προκαλεί προσωρινές αρρυθμίες, τις οποίες τα συνεργεία μας αποκαθιστούν σταδιακά.
1: Παράταση δόθηκε στην προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, με τους πολίτες να έχουν πλέον περιθώριο έως τις 22 Ιουνίου για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα έρθουν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα. Ενώ όσοι υποβάλλουν ψευδείς δηλώσεις αντιμετωπίζουν ακόμη και ποινή φυλάκισης έως 6 μήνες.
30: Έχουμε φτάσει περίπου στα 300.000. Δεν είναι ικανοποιητικό το νούμερο. Προβλέπεται μέσα από την ΚΙΑ να υποδείξουν στους πολίτες τα πράσινα σημεία στα οποία θα εναποθέσουν τα κλαδέματά τους.
1: Από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου έχουν καταγραφεί 556 πυρκαγιές. Αριθμός μειωμένος κατά 17% σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα, κάθε χρόνο το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.
10: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ο 5ος τελικός της Basket League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 89-85, έκανε το 3-2 στη σειρά και κατέκτησε μετά και τη EuroLeague το πρωτάθλημα, το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο μπάσκετ. Τώρα στο ποδόσφαιρο. Χθες είχαμε την δεύτερη αγωνιστική του παγκοσμίου κυπέλου με τους Αμερικανούς του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να διαλύουν με 4-1 τους Παραγουανούς. Ισόπαλες 1-1 ήρθαν Καναδάς και Βοσνία, οι δύο εθνικές ομάδες. Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται σε λίγο, καθώς για τις 10 το βράδυ έχει προγραμματιστεί αναμέτρηση του Κατάρ με την Ελβετία. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Βάλσαμου.
31: Με τρομερή εμφάνιση και φοβερή μπάλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ονειρικό ξεκίνημα στον παγκόσμιο κύπελο, συντρίβοντας με 4-1 την Παραγουάη.
32: Μακένι να γυρίσει την μπάλα, αυτό γκολ.
31: Οι διοργανωτές προηγήθηκαν με αυτό γκολ του Μπομπαντίγια στο 7,
32: το 7ο λεπτό,
31: πριν αναλάβει δράση ο Μπαλογκάν. 2-0 στο 31.
32: Είναι το δεύτερο γκολ των Ηνωμένων Πολιτειών.
31: Και τρίτο γκολ με προσωπική ενέργεια και τρομερό τελείωμα στο γάμα του Γκίλ για το τρίτο γκολ των Αμερικανών.
32: Καταπληκτικό 3-0.
31: Ο Μαωρίσιο μείωσε στο 73. Υπέροχη εκτέλεση του Ρέινα με εξωτερικό φάλτσο στις καθυστερήσεις για το ευρύ 4-1. Νωρίτερα, η έτερη διοργανώτρια ομάδα του Καναδά ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Βοσνία. Καλύτερη γηπεδούχη, η Βόσνη το 0-1 με δύο κεφαλιές στην περιοχή και τον Λούκιτς να σκοράρει εξ επαφής. Ο Κάι Λάριν πέρασε το γήπεδο στο 76 και δύο λεπτά μετά στην πρώτη του επαφή με την μπάλα σκόραρε με υπέροχη ενέργεια για να χαρίσει τον Καναδά το βαθμό της ισοπαλίας.
0: Με τον Λάριν στην πρώτη του επαφή η Καναδή!
31: Η Αγγλία μπαίνει από τις τελευταίες στη μάχη του Μουντιάλ, κάνοντας πρεμιέρα την προσεχή Τετάρτη κόντρα στους Κροάτες. Όμως τα τρία λιοντάρια ήρθαν αντιμέτωπα με έναν απρόσμενο εχθρό. Σύμφωνα με μέσα από το νησί, ο εξοπλισμός των Άγγλων από μπάλες μέχρι παπούτσια και φανέλες κλάπηκε μέσα από βανάκι της ομάδας. Με αποτέλεσμα, οι ποδοσφαιριστές του Τόμας Τούχελ, λίγες μέρες πριν τη σέντρα στο παγκόσμιο κύπελο, να μην μπορούν αυτή τη στιγμή ούτε να προπονηθούν.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
4: oh.
2: Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιάτικο Ό,τι να είναι. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
9: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την ποιότητα.
12: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
13: Νόβα 931.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
14: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
15: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
16: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254 10 74 790.
27: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
28: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσε με ραντεβού στην κατασκήνωση.
33: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
28: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
33: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
28: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς. Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
4: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
3: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
4: Τίνος Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
17: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
19: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
20: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
4: Στο Nova 931 News Today.
20: Χορηγός της εκπομπής
4: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνη 3-5 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύσεις σε όλα. Υπεύθυνα.
0: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio. News Today.
2: Η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
13: Θερινό Αμφιθέατρο Ξάνθης. 3η 16 Ιουνίου, ώρα 9 βραδινή. Προπολούνται εισιτήρια.
14: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
15: Nova 931.
6: Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
0: Nova Radio News Today.

Όλα δικά σου με μια λέξη θα είχαν γίνει. Αν δεν βιαζόσουν να πάρεις αποφάσεις, αν δεν σου άρεσε να ακούς τις διαδόσεις, και αν

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
5: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
1: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
7: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του. Disco.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
0: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Νόβα 9.31.
3: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
4: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
3: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
0: Νόβα 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11. Nova 931.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Nova 9.31.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Καλοκαίρι με το Nova 931.
1: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Και από τότε δεν βρεθήκαμε ξανά.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Νόβα 9.31.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αυτό το ξεχνάς. Δε θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: τα κολλασμένα. Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου

κυνηγάω τα απιαστά. Μου δείχνεις την οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

0: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.